στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr.

πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά έχει γίνει μέσα στη ζωή μου.

χαράγε χώρα. Μέσα στην ψυχή μου κι άλλος πόνος, είναι ο ερωτάς σου δολοφόνος. 12 παρά, νιώθω σοβαρά, να έχω τρελαθεί που δεν μ' αγγίζεις.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

τόνωσε απόψε η καρδιά. Και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: όταν μιλάμε για το
1: πόδι. Ο Θανάσης Τσαλταμάσης είναι σαφής. Δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κόσμο ράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβω.

κάνει πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει, πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει, πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλό.

0: 5 Οκτωβρίου. Πεγκιζίνα. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Πέγκι Ζήνα. Από Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

FM Mamasi.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ήρθε στο στούντιο με πολύ μεγάλη χαρά. Υποδεχόμαστε, το σκεφτόμουν χθες αυτό. Πρέπει να είσαι ο άνθρωπος που σε ξέρουν όλοι. Όλοι όμως.
2: Η αλήθεια είναι ότι με ξέρουν πολύ. Τώρα όλοι δεν υπάρχει, ξέρεις, στον πλανήτη ή στον κόσμο. Στην Ελλάδα βεβαίως με ξέρουν σχεδόν όλοι. Μου έχει τύχει όμως και σε ταξί να μου πεις: είστε καταπληκτικός, κύριε Ρέμο.
3: Ωραία, κοντά έπεσε. Χάρη Ρώμας, κυρίες και κύριοι.
2: Είναι κοντά το Ρώμας με το Ρέμο και προφανώς μπερδεύτηκε.
1: Θα σε μας τραγουδήσει μια επιτυχία του Αντώνη
2: Ρέμο. Με μεγάλη χαρά. Εγώ τον αγαπώ τον Αντώνη, ας το πω γι' αυτό.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ο Θανάσης Τσαλταμάσης σας κάλεσαν από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το ραδιόφωνο. Απαντήστε χαλαρά, όπως ο Δημήτρης Ταρόβας.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Πλάκα με κάνεις, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.
3: Από όνειρο μέσα στη νύχτα, κακό να ξυπνάω.

ακόμα να θέλω ξανά να επιστρέψει. Να παρατήσω μια αγάπη στη μέση λοιπόν της ασφάλτου.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Εύη Κουλκουβίνη.
1: Τίτλος:
0: Φύγε κύριος.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο, έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: Εντάξει, να πούμε την αλήθεια, ρε παιδιά, αγκάθι μέσα στα στήθια είναι μόνο το Σαββατοκύριακο όταν κάνεις ξενύχτη. Τι γίνεται με αυτόν τον ύπνο, πότε θα επανέλθει στις φυσιολογικές εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πω, με ένα χασμουριτό σας καλημερίζω, σας καλωσορίζω, σας καλοβδομαδιάζω. Φυσικά στο Group Therapy είσαι στο Κοσμοράδιο 95,1. Είναι 5 του μηνού, τι ωραία αίσθηση Οκτώβρης μέχρι στιγμής, ρε φίλε. Τι ωραία που είναι ακόμα. 5,5 ώρες έκλεισε χθες. Οριακά. 5,5 τώρα. 5 ώρες και 20 λεπτά. Κάτι τέτοιο ήταν. Αλλά ποιος νοιάζεται, παιδιά, πόσο γεμάτο ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο, πραγματικά. Καλημέρα σε όλα τα πρωινά πουλιά. Το πρωινό πουλί τρώει το σκουλίκι που λέει και ο Γιώργος Μετζής αργότερα στο πρωινό. Γεια σου, Αναστάση, Ιουλία, Γιάννη, Κατερίνα, Αντώνη, Παναγιώτη, Χριστίνα, Ρένα, Άγγελε, Αποστόλη, γεια σου, Σάκη, πω, είστε πολύ, πόσο σας χαίρομαι, πάρα πολύ σας χαίρομαι. Λοιπόν, γεια σου, Θωμά, τηλεφωνή με τα έκπληξη όλα εδώ, στείλτε τα, θα τα προωθήσω αργότερα εγώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο, μην αγχώνεστε. Μέχρι τις 8 θα κάνουμε παρέα, δεν ξενύχτησα για την Εθνική, αλλά πρόλαβα να δω κι εγώ έτσι λίγο το 0-0, πόσο με εκνευρίζει που τα μάτς λίγουν 0-0 στο ποδόσφαιρο. Είμαι που δεν είμαι πολύ ποδοσφαιρόφιλη, μ' αρέσει το μπάσκετ περισσότερο, αλλά καταλαβαίνεις. Μου στέλνεις εννοείται στο 6982-951-951 και επειδή ό,τι υποσχόμαστε το κάνουμε πράξη. Καλημέρα, λέει ο Σταύρος, ξύπνησέ μας. Κυρικυκή, Σταύρο, ξύπνα. Καλημέρα και στο Μιχάλη, γεια σου, Ελένη. Έρχεται Γιάννης Πλούταρχος για να ξεκινήσουμε δυναμικά το Group Therapy. Η καθημερινότητα είναι ο τίτλος και το ακούς αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Συντονίσου, βούρτισε δοντάκι απαλά με μαλακή οδοντόβουρτσα μέτρια κατά προτίμηση. Σκάσε το αστραφτερό σου χαμόγελο, άρπα τον καφέ σου και έλα στην παρέα.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

Ναι, γιατί δεν θες να ξέρεις τι θα συμβεί αν αγαπάς ακατάλληλους. Να ξέρεις. Group Therapy, καλή εβδομάδα σε όλους. Κοσμοράδιο 95,1 Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Χρόνια πολλά σήμερα στη Χαριτίνη, τη Χαριτίνα, την Τίνα, τη Χαρά, τη Μεθοδία και τον Ερμογέννη που έχουν την ονομαστική τους εορτή. Παγκόσμια μέρα εκπαιδευτικών. Lots of love, φιλιά, χαιρετίσματα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς, αγάπη, κουράγιο και δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά που αντιμετωπίζουν προβλήματα όχι μόνο με την εκπαίδευση γενικότερα σε αυτή τη χώρα, με τα νίκια, με τους γονείς που έχουν τις άλλες απαιτήσεις, ξέρετε τώρα, τις δικές τους. Οπότε, ναι, με λίγο σεβασμό στους εκπαιδευτικούς. Εν τω μεταξύ, τεράστιο πρόβλημα έχουν σε νησιά παιδιά ακόμα, θυμάμαι. Πότε ήταν, πριν από 3-4 εβδομάδες συζητούσαμε για την Ύδρα με έναν έτσι συνάδελφο και λέγαμε ότι τα νίκια εκεί είναι τύπου 600-700 ευρώ και ο εκπαιδευτικός βγάζει, ξέρω εγώ, κάνω 800. Οπότε είναι μια δουλειά που πληρώνεις από την τσέπη σου για να την κάνεις και το respect μου. Καλημέρα στον Ανανία, καλή εβδομάδα από το Μπίλεφελντ. Γεια σου, Μπιλάρα, φυλάκια στην Κομωτίνα. Φυλάκια στην Αγγελική που μόλις κόσμο συντονίστηκε και στο Λεωνίδα. Και πάμε να δούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ωραίο δροσερό πρωινό. 16 βαθμούς αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης, 54% υγρασία. Μα τσουκουτσούκου, η ειδήσει του ηλίου θα συμβαίνει στις 7. Τώρα συμβαίνει 7 και 4 πρώτα λεπτά. Και θα φτάσουμε λίγο αργότερα ένα τίμιο 24. Ο καιρός ήταν έθριος όλη μέρα, 2 με 3 μπουφόρ. Το αγέρι για 15 μέρες τώρα η πρόγνωση. Εντάξει, αυτή τη βδομάδα θα τη γλιτώσουμε. Θα είναι μια συννεφιασμένη εβδομάδα. Με έθριο καιρό, 25-27 βαθμούς θα ανέβει το πουσουκού. Καλά, δεν θα είναι για μπάνιο τώρα με 27, αλλά θα ανέβει πολύ. Καλά, κάποιοι κάνετε. Δεν πειράζει. Την επόμενη εβδομάδα δίνει βροχές. Οπότε να ξέρεις να ακουμπήσεις, αν τρως κουλούρι, τσουρέκι, αν τρως τώρα κάτι που είναι ζεστό, ακούμπησέ το και πάρε τη χαρά από αυτό το ζεστό κουλουράκι που μπορεί να σου προσφέρει αυτό. Το ξέρεις, ξέρεις τι χαρά μπορεί να σου προσφέρει αυτό το ζεστό κουλουράκι. Άγγιξέ το και είναι έτσι αφράτο. Νιώσε με τα δόντια σου την αφρατοσύνη, αυτή την αφράδα.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θοδωρής Φέρης και συνεχίζουμε. Γκρούπο θεραπευόμαστε, κόσμο συντονιζόμαστε. Είμαι Μαρία Παζαρούλα. Μέχρι τις 8 θα σου κατσικωθώ, πήγα να πω. Όχι, εντάξει, αλλά θα σε βάλω στο κλίμα της καλής σου εβδομάδας. Ελπίζω για σένα Οκτώβρης να κυλάει πολύ ωραία. Προχθές βράδυ, λέει, ταξίδεψα εδώ ο Κώστας σε Ρή, μετά από τις δουλειές σε Λασόνα. Έμεινα ένα βράδυ. Αχ, κάνατε τα ταξιδάκια σας. Γύρισα Χαλκιδική, ξανά στο πόδι, λέει, είμαι ξανά στους δρόμους. Κουραστικό, αλλά ξέφυγα, με ανανέωσε. Μα τώρα με καταλαβαίνετε όταν σας λέω ότι όταν ταξιδεύεις και κουράζεσαι πολύ, στο τέλος της μέρας μπορεί να θες άδεια από την άδεια, αλλά ανανεώνεσαι, ρε παιδί μου. Τώρα εγώ ιδανικά θα ήθελα άλλο ένα σουκού για να κοιμηθώ μόνο, αλλά κρατάω αυτό, το ότι ανανεώνεσαι είναι σημαντικό. Εν τω μεταξύ, ανανεώνομαι και έχω και το καφεδάκι μου, το οποίο το έχω βάλει σήμερα μακριά και δεν μπορώ να το φτάσω με το χεράκι μου, θα το φτάσω σε λίγο. Βλέπω εδώ τι σημαίνει για σένα, για κάποια πράγματα για σένα, ο αγαπημένος σου καφές. Έχουμε ξαναδεί τι προσωπικότητα είσαι, αλλά εδώ θα δούμε τι σημαίνει για σένα, τι πραγματικά κρύβεται στο φλιτζάνι. Καφές φίλτρου, είσαι μοναχικός, προσέχεις τη φυσική σου κατάσταση και είσαι αποφασιστικός και αυτάρκης. Δίνεις προσοχή στις λεπτομέρειες. Λάτε. Α, ποιος πίνει λάτε? Θέλεις να πιεις κάτι απλό χωρίς γαρνιτούρα, δεν είσαι τόσο τολμηρός, δεν σου αρέσουν τα ρίσκα, είσαι προσαρμοστικός, ευχάριστος, χαρούμενος. Εσπρέσο, έλα τον εσπρέσο μας, τον περιπετειώδης, ναι! Με δυναμικό χαρακτήρα, είδαμε, γι' αυτό δεν μας πλησιάζει κανείς. Ξέρουν τι θέλουν, δεν φοβούνται να το ζητήσουν. Θα παραγγείλουν μια καλή ετικέτα ουίσκι ή ρούμι αν βρεθούν σε ένα μπαρ. Α, παιδιά, ναι, έτσι είμαστε οι εσπρεσάκηδες. Και καπουτσίνο, είναι πιο τολμηρή, είναι διασκεδαστική, είναι ανοιχτή σε πειραματισμούς. Ανοιχτό μυαλί και έτοιμη για διασκέδαση. Ελληνικός, τι γίνεται εδώ? Απόλυτα συγκεντρωμένος στο στόχο, με σαφείς οδηγίες, αποτελεσματικός στο σχεδιασμό. Δεν τα πάνε καλά με άτομα χωρίς όραμα. Άντε, είδες τι λέει ο καφές, καλέ. Καλέ, είδες τι λέει ο καφές, έρχομαι σε λίγο με και τη γαρμπή.

Αχ, πόσο τα λατρεύω αυτά τα blast from the past. Τα αφιερώνω σε όλους εσάς που ξυπνάτε πολύ πολύ πρωί και δυσκολεύεστε, ζορίζεστε κάπως. Καλημέρα στο φίλο Χριστό ή Χριστίνα Χρήστος. Εντάξει, έχω ξαναρωτήσει παιδιά, αλλά καταλαβαίνετε ότι σε κάποιους στο Viber δεν φαίνεται το όνομά σας. Γεια σου Φένια, καλή εβδομάδα με υγεία. Γεια σου Κωστή. Φανταστικό πρωινό ξεκίνημα, λέει, με 7 βαθμουλάκια. Πω, πω, εκεί στη Γερμανία έχετε ξεφύγει. Συμφωνώ, λέει, απόλυτα μαζί σου, τέλειος μήνας Οκτώβρης. Ναι, μωρέ, ναι. Καλημέρα στον. Ποιος είναι εδώ? Η Βιργινία. Γεια σου, φίλοι, καλώς ήρθες. Καλή εβδομάδα. Μαρία μου, για τον Φραπέ και τον Έσδε γράφει κάτι? Δυστυχώς όχι, μόνο για τα σιρόπια γράφει. Η αλήθεια είναι για τους καφεδουλίνους. Και να πούμε και ένα μπράβο, παιδιά, στην εθνική μας ομάδα. Χθες, 10 παρατέταρτο, εγώ καταλαβαίνεις ότι ήμουνα. Δεν κοιμόμουνα, αλλά ήμουνα, ρε παιδί μου, με τις πιτζάμες έτοιμη να υποδεχτώ το Μορφέα, να πέσω στην αγκαλιά του. Κρατήθηκε όρθια μετά από ένα πολύ έτσι, λίγο κακό πρώτο ημίχρονο, θα πω εγώ. Κράτησε τη Γερμανία, ήταν τα highlights, στο 0-0. Κράτησε και το πλεονέκτημα πρόκρισης. Καλά, εκεί στην Τούμπα γινόταν το αδιαχώρητο εντωμεταξύ. Έβλεπα μετά πλάνα από τον κόσμο, λέω, απαπαπαπαπα. Στην επόμενη φάση όμως ζητά 3 βαθμούς στα επόμενα παιχνίδια η εθνική μας με την Ολλανδία και τη Σερβία. Εντάξει, ήταν καλή η Γερμανία χθες. Από ό,τι είδα, είχαν και μία φάση, αλλά το VAR μας έσωσε. Εντόπισε ένα χέρι εκεί στην αρχή της φάσης. Οπότε λες, όχι, δεν είναι γκολ. Μια χαρά, μια χαρά. Ωραιότατα. Μπράβο σε αυτά τα παιδιά. Δεν ξέρω, θέλει τρελές αντοχές το ποδόσφαιρο. Έτσι το έβλεπα πάντα. Ένα άθλημα που θέλει τρελές αντοχές. Πάνω, κάτω, πέρα, δόθε. Σκέψου να έχεις και ένα συνάχι ελαφρύ. Μπας πουθενά. Δήμος Αναστασιάδης για τη συνέχεια. Μέχρι τις 8 θα κάνουμε παρέα στους 95 και έναν. Το πρόσ...

Καλά, δεν είμαστε για γρανίτα λεμόνια που δεν είναι. Έγινε καλά το λαιμουδάκι, είμαστε τέλεια, δεν είμαστε τώρα για πειραματισμούς. Αλλά αυτή ήταν η Μαρσό στους 95 και 1 στο Group Therapy. Καλή εβδομάδα σε όλους. Με όσους δεν είπαμε και καλό μήνα, αϊ, καλό μήνα. Καλημέρα στον Ιωάννη, έχεις πολύ γλυκιά φωνή. Α, βρίσκεις. Εντάξει, γλυκιά. Τώρα είναι να μην με ακούσεις με νεύρα. Δηλαδή, σε σχέση. Ελεύθερη είμαι μια χαρά. Τέλεια είναι η φωνή μου. Καλημέρα στο Θεοδωρή. Έλα ρε φιλενάδα, λέει, χωρίς αφιέρωση ο Αναστασιάδης. Με το παρντόν. Δεν μιλούσα μετά, γι' αυτό κατάλαβες. Τον αφιερώνω τώρα όμως. Καλημέρα στην φίλη Ελένη μου, εύχεται καλή εκπομπή. Η Καταρίνα θέλει μαζονάκι, δώσ' μου. Να αφιερώσεις το χάρι, ναι, το ξέρω. Δώσ' μου ένα τσικ χρόνο και θα έρθει ο μαζονάκι στην παρέα μας. Εννοείται. Εγώ θα σας πάω νοερά στη Νέα Ιωνία. Παιδιά, εκεί η κατάσταση έχει ξεφύγει και επειδή ξέρω ότι με ακούνε και πολλοί οδηγοί ταξί, χρειάζεται να παρθούν κάποια μέτρα για να είναι αυτοί οι άνθρωποι ασφαλείς. Ανατριχιαστική περιγραφή από οδηγό ταξί, από 54χρονο οδηγό, για 35χρονο, ο οποίος της επιτέθηκε με μανία, δηλαδή του λέει αυτή: ορίστε το POS, πληρώστε. Δεν βρίσκανε σήμα στο POS. Αυτή του λέει: εντάξει, δεν έχει σήμα εδώ. Μπορούμε να πάμε λίγο πιο κάτω και να σας ξαναγυρίσω χωρίς χρέωση. Λέει αυτός: έχασε την υπομονή του εκεί, εξαντλήθηκε η υπομονή. Και του λέει: καλό είναι να έχετε και κάποια μετρητά έτσι για την εξυπηρέτηση. Γιατί τώρα δεν μπορούμε να βρούμε σήμα. Και αυτός, παιδιά, τρελάθηκε και άρχισε να θέλει να τη στραγγαλίσει, γιατί τη έκοψε το αυτή. Τη δάγκωνε στο αυτή, γιατί τη το έκοψε. Απίστευτα πράγματα. Βγήκαν από το ταξί, κυνηγιόντουσαν. Χαμός, δηλαδή ο κόσμος όντως, και τη λέει: και όλα σήμερα λέει θα σε σκοτώσω. Κινδυνεύει η ζωή τους. Χρειάζεται λίγο κάτι. Κάπου όπα, έχουμε ξεφύγει νομίζω. Το βλέπω, έχω σοκαριστεί, παιδιά. Υπάρχει και σχετικό βίντεο. Έχουμε ξεφύγει. Επιστροφή στο 2003 με Μιχάλη Χατζηγιάννη. Μόνος μου, μόνος μου. Είσαι και μόνος σου μέσα στο ταξί. Όχι τίποτα άλλο. Κατάμονος.

Η απόλυτη δεν μπορεί να λείπει από τον group therapy τη καλή εβδομάδα. Γεια σα και χαρά σα, πρωινά πουλάκια μου, οι αγουροξυπνημένοι, οι κοσμοσυντονισμένοι. Αυτοί που ξέρετε, ξεκινάμε τη βδομάδα με ένα ουφ και θέλουμε μισή ώριτσα ακόμα ύπνο, ένα ακόμα σνούζ στο ξυπνητήρι. Καλημέρα λοιπόν σε αυτού. Σ' ακούω, λέει η Βιργινία, κάθε πρωί την ίδια ώρα εδώ και πολύ καιρό. Κάνει τέλεια εκπομπή, μα φτιάχνει τη μέρα. Πάμε με όρεξη στη δουλειά. Είναι μεγάλο πράγμα να πα με όρεξη στη δουλειά, θα πω εγώ. Επίση, αν ακούτε καιρό την εκπομπή και είστε από αυτού που δεν στέλνετε, δεν δαγκώνω, παρακαλώ να μου στείλετε στο 6982-951-951 όταν βλέπω πρώτο μήνυμά σας, ξέρετε, πρώτο γενικά μήνυμα, λέω, ό,τι υλικό, ήρθε στην παρέα κι αυτός. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους φίλους που βρίσκονται στην Κρήτη, πω, τι πάθανε εκεί πέρα, Ρέθυμνο παιδιά, ειδικά το Ρέθυμνο, γιατί έχω φίλους στα Χανιά, λέει, από εμάς πέρασε, δεν ακούμπησε, αλλά το Ρέθυμνο χάλια, αφού νερό δεν είχαν στο Μυλοπόταμο, Ζωνιανά, Λιβάδια, τέτοια χωριά εκεί δεν είχαν νερό και τώρα αποκαταστάθηκε, αποκαθίσταται βασικά σιγά σιγά σταδιακά. Τρομερή κακοκαιρία, τη φέρει στην Κρήτη. Καλά και στα Δωδεκάνησα βέβαια. Εδώ εμείς πάντα τη γλιτώνουμε στο έτσι, δεν ξέρω τι συμβαίνει. 15 βαθμουλάκια αυτή την ώρα έχουμε στο κέντρο της πόλης, 52% υγρασία. Αργότερα θα φτάσουμε ένα πολύ τίμιο 24, με βασικά έθριο και καθαρό καιρό σήμερα, η αλήθεια είναι. Θα βγεις, θα το απολαύσεις, θα κάνεις το κάτι τι σου, έναν καφέ θέλει τη Δευτέρα. Σκέφτομαι ότι σήμερα ξεκινάνε και όλα αυτά τα, ξέρετε, GNTM, first dates. Μ' αρέσουν εμένα αυτές τις απειλές, τα βλέπω πάρα πολύ το βράδυ. Το σημαντικό όμως, ξέρετε ποιο είναι, για να μην ανυπομονούμε για το Σαββατοκύριακο πάλι. Να έχεις μέσα την εβδομάδα κάτι να περιμένεις. Να έχεις ένα χόμπι, να έχεις μια έξοδο, να έχεις το αγαπημένο σου TV show, την αγαπημένη σου ταινία, το άραγμά σου. Θέλει κάτι να έχεις να περιμένεις. Άκου εδώ τη συμβουλή του Group Therapy. Θα αφιερώσω τώρα στο φίλο Μπίλι αυτό το Blast from the Past από 2003 που έρχεται ευθύς αμέσως. Και φυσικά είναι Γιώργος Μαζονάκης.

0: 5 Οκτωβρίου. Πέγγι Ζήνα. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Πέγγι Ζήνα. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο

0: Ρία Ελληνίδου, και κάπως έτσι κοντεύουμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα του Group Therapy, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Και άμα θέλεις, δεν το ξεχνάς, επειδή εδώ λατρεύουμε τα ταξίδια, είμαστε ταξιδιωτικοί πράκτορες. Τώρα εγώ ψάχνω, ρε παιδιά, ψάχνω, λέω, δεν ξέρω τι να κάνω. Να αφήσω να πάω Αθήνα εκεί 28η, να πάω τα Χριστούγεννα, να δοκιμάσω ένα εξωτερικό, τι να κάνω. Και η αλήθεια είναι ότι σκέφτηκα να πάω να μυρίσω αρώματα από μπαχαρικά στο Μεγάλο Παζάρι, να πιω τσάι σε παραδοσιακά ποτηράκια με θέα το Βόσπορο και να φάω τραγανό μπακλαβά. Οπότε είπα, λέω, δεν φεύγεις μια Κωνσταντινούπολη. Είναι μια εμπειρία για όλες τις αισθήσεις, σε καλή να τη ζήσεις. Η Αιτζία σε πετά βζίν απευθείας από τη Θεσσαλονίκη για ένα ταξίδι γεμάτο γεύσεις, αρώματα, ιστορία και εικόνες που δεν σου μείνουν αξέχαστες. Κλείνεις το εστίριο στο aegeanair.com ή στο Aegean App και έχεις φύγει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια σου Σωτηρία, γεια σου Δόμνα, γεια σου Μαρία, γεια σου Γιάννη, γεια σου Βασίλη. Αχ, τι ωραία που είστε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε σένα και στην παρέα Γιάννης. Γεια σου Τζον, ταξιδεύει προς Ιγουμενίτσα και έπειτα με καράβι προς Ιταλία, οδηγός φορτηγού. Πάρε με μαζί σου στο Κάπρι, στο Μπάρι, στη Νάπολη, στη Βερόνα. Πάρε με στη Φλωρεντία που έχω πάει και θα ξαναπήγαινα ευχαρίστως. Καλημέρα στο Μάριο εκεί στην Ιρεμβέργη. Πω, πω, τι σκότος είναι αυτό, βρε αδερφάκι μου. Τι σκότος είναι αυτό, μου στέλνετε και φωτογραφίες. Πολύ σας αγαπώ. Και έρχεται η δεύτερη ώρα του Group Therapy που τα έχει όλα. Εγώ σε καλό ένα κόσμο συντονιστής και ένα γκρουπο θεραπευτής.
1: Ακούτε τη Μαρία Σολομού, γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Έγκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο Φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Φίλιρο, όταν γιοταχή εξετράπη τις πορείες του και ανατράπηκε. Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά. Αίγιο. Άγρια επίθεση σε βάρος 2-15χρονων σημειώθηκε από επιβάτες αυτοκινήτου. Ρέθυμνο. Επανέρχεται σταδιακά η υδροδότηση στα χωριά του Μιλοποτάμου που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πυροσβολισμοί σημειώθηκαν σε υπαίθριο πάρτι στη Τζόρτζια. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν. Ποδόσφαιρο. Η εθνική μας ομάδα ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία και έμεινε αίτητη στον δεύτερο όμιλο της League A του Nations League. 16 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 24. Η υγρασία στο 57%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο ήταν το κορμί μου, παιδιά, χθες. Δεν ξέρω τι έπαθα. Είσαι στο group therapy. Καλή εβδομάδα σε όλους εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στον Πέτρο, στη φωνή λέει που μας κάνει όμορφο το πρωινό στη δουλειά. Καλημέρα στην Κατερίνα. Γεια σου, Ελισάβετ. Εν τω μεταξύ, η Σωτηρία μου στέλνει δροσερές καλημέρες με 5,5 βαθμούς από διδημότυχο. Δροσερές. Πολύ ευγενική είσαι. Πες μου, πάγωσε ο. Τέλος πάντων, τώρα δεν είναι και τις ώρες. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου, Δανάη. Τι ωραία που είστε όλοι, παιδιά, είστε πολύ. Και να ξέρετε ότι. Α, γεια σου, Αντώνη. Τώρα είδα το μήνυμά σου. Άιντα λέει, άλλα δύο βραδινά έμειναν. Ρε εσείς, πολλά μηνύματα πάνε κάτω-κάτω-κάτω. Κατάλαβες. Δεν κατάλαβες. Κάτω-κάτω. Είστε κάποιοι που δεν σας έχω απαντήσει ακόμα, γιατί πάνε. Έρχεται ένα καινούριο μήνυμα και πάει πιο κάτω και πιο κάτω και πιο κάτω. 6982-951-951 να μου στείλεις ό,τι θες εσύ για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα. Αυτό που ήθελα να πω είναι το ένοχο κορμί μου χθες. Δεν ξέρω τι τσότσο είχα πάθει. Ήμουν και στο Λιτόχωρο πριν ξεκινήσω να έρθω Θεσσαλονίκη. Και παιδιά, με το που ξυπνάω, λέω μία κοτούλα. Όχι, εντάξει. Έφαγα δύο τόστ το πρωί. Έφαγα τσουρέκι. Άλυψα με ένα άλυμα ωραίο και θερμιδικό που πήρα έτσι από το σούπερ μάρκετ. Τρεις φρυγανιές. Λέω εντάξει, κάπου εδώ θα επέλθει ένας κορεσμός χύψη. Όχι, δεν κρατήθηκα. Μετά δύο αυγουλάκια, ένα τρίτο τόστ, το μεσημέρι σουβλάκια χοιρινά μαζί με πίτα και πατάτες. Και μετά το βράδυ είδα την κολλητή, έτρωγε εκεί πέρα μια σαλάτα ζυμαρικών με φαλάφελ και λέω τι θέλω. Δεν είχα σταματημό, δεν ξέρω τι φάση. Και σήμερα, ξέρετε, νιώθω ήδη λίγο περίεργα. Καλημέρα στη Μαρίτα, καλή εβδομάδα. Βλέπω εδώ είστε όλες κονιόρδες στις φωτογραφίες που έχετε στο Viber. Ωραίες παρουσίες. Νατάση Θεοδωρίδου έρχεται για να ξεκινήσουμε δυνατά τη δεύτερη μας ώρα. Κοσμοσυντονίσου, καλώς ήρθες στην παρέα και

0: Απαντάω.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου τώρα, δύσκολο. Αλλά μέχρι τις 8 σίγουρα θα κάνουμε παρέα στο Group Therapy. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα, θα τα λέμε ραδιοφωνικά. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 να πούμε για τρίτη φορά συγχαρητήρια στην εθνική μας, η οποία εντάξει και το 0-0 με Γερμανία είναι αξιοπρεπέστατο. Άντεξε. Το σφύριγμα ήταν ανακούφιση, η αλήθεια είναι. Δύσκολος αγώνας χθες. Αργά ήταν κιόλας για μας τα πολύ πρωινά πουλιά, ρε παιδιά. Βάλτε τον αγώνα λίγο πιο μπροστά. Μετακινήστε το πια. Εν τω μεταξύ, τι cliffhanger είναι αυτό με τα παιχνίδια που πέφτει σε κάθε φορά, λες, άντε, άντε, πότε το επόμενο. Και τώρα το επόμενο με την Ολλανδία είναι 13 Νοέμβρη. Πα, συγγνώμη, αλλά ποιος πεθαίνει, ρε παιδιά, κάντε τα λίγο πιο συχνά. Εντάξει, ξέρω, θέλουν να ξεκουραστούν και οι άνθρωποι. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, εκεί που θα συναντήσεις μίνι τσικ καθυστερήσεων στον περιφερειακό προς τα δυτικά, ανάμεσα σε Τριανδρία και 40 εκκλησιές και ίσως 2-3 να είστε εκεί στο ύψος της Πολύχνης. Κατά τα άλλα, και προς ανατολικά και στην υπόλοιπη πόλη το πράγμα κινείται ομαλά. Κάποιες εργασίες ασφαλτόστρωσης θα σημειωθούν σήμερα για την βελτίωση της προσβασιμότητας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Στην οδό Λαχανά, εκεί Περδίκα, Λαμπράκι, και στην οδό Κοριτσάς, Παπάφη με Λεμπράκι, εκεί καταλάβετε, πάνω από το Γαλλικό Ινστιτούτο, στην Ιωαννίνων και από πάνω που είναι αυτές οι οδοί. Οπότε απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί. Καλημέρα στο Χρήστο Φίλα και στην Exotic Χαλκιδική. Καλημέρα στο Δημήτρη. Ποιους έχω εδώ. Γεια σου Ελίνα. Γεια σου Παύλο, γεια σου Βασίλη, γεια σου Αλέξανδρε. Άλεξη Αλέξανδρο, πώς θέλεις. Γεια σου Βασιλική. Λοιπόν, μου στέλνετε και τις φωτογραφίες σας, μου στέλνετε και τα καφεδίνια σας. Και εγώ σας στέλνω βζίν να πάτε να ακούσετε Ελένη Φουρέιρα.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός που πραγματοποίησε τεράστια δυνατή εμφάνιση, επιβεβαιώνοντας την απήχηση που έχει εντάξει διεθνώς. Εκεί στο Αγκάνης, το λέω σωστά για τους Βοστονέζους φίλους, στη Βοστόνη, Αγκάνης Αρένα, τον υποδέχθηκαν θερμά, η συναυλία ήταν sold out. Μπράβο του, γιατί τέτοιες συναυλίες τέτοιου βεληνικούς είναι πολύ σημαντικό να πραγματοποιούνται από Έλληνες καλλιτέχνες. Μπράβο, μπράβο. Από τη Βοστόνη στο Παρίσι, στο Royal Albert Hall, στα Λονδίνα. Μπράβο στον Κωνσταντίνο, μπράβο και σε μένα που σας κρατώ συντροφιά και είμαι και εξάγρυπνη. 5,5 ώρες έχω κοιμηθεί. Καλημέρα σε εσάς που έχετε απολαύσει παράσταση. Γεια σου, Ελένη. Πήγες πριγκίπισσα των Αγίων 40. Την απόλαυσες, σου άρεσε. Δίνουμε προσκλήσεις έτσι για παραστάσεις, γιατί ξέρετε, είμαστε και τις κουλτούρες εν της άλλης. Πίνω εδώ το καφεδάκι μου, παιδιά, το φρέντο, το εσπρέσο, το μέτριο. Οχ, εντωμεταξύ. Έλα, ρε φίλε, έχει γίνει τώρα πιο νερό. Έχει λιώσει μέσα το παγάκι, γιατί με τούτα και με εκείνα, επειδή σας απαντάω και Viber και μιλάμε εδώ, λέμε τα δικά μας, ξέχασα να τον πιω όσο ήταν. Εμένα μου αρέσει όταν το παγάκι δεν έχει λιώσει ακόμη και έχει γεύση καφέ-καφέ. Την πολύ καφέ γεύση, κατάλαβες τώρα. Και εντάξει, είμαι απλός άνθρωπος. Εγώ φρέντο εσπρέσο είμαι το καλοκαίρι, μέχρι και φθινόπωρο, καπουτσίνο διπλό μέτριο και ένα γαλλικό το χειμώνα. Είναι κάποιοι καφέδες που δεν θα πίνα ποτέ. Ποτέ όμως. Δηλαδή, που δεν είδε, θα δοκίμαζα, δεν μ' αρέσουν καθόλου. Λάτε θα πίνα. Ελληνικό, παιδιά, δεν θα πεινά. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ με τίποτα να τον αντέξω. Τίποτα. Καθόλου. Και κάτι άλλο με κάτι ποτά μέσα, βέβαια δεν έχω δοκιμάσει. Αλλά έτσι όπως μου λένε ότι έχει μέσα ποτό και τα λοιπά, δεν με ψήνει και πολύ. Θέλω το δικό σου, οπ, Viber. Θέλω το δικό σου μήνυμα όμως, να μου πεις ποιον καφέ δεν θα δοκίμαζες ποτέ. Δεν σ' αρέσει καθόλου, δεν θα τον έπινες, δεν θα τον έβαζες στη ρουτίνα σου καθόλου. Πάω να βάλω στο αθόρυβο το Viber, όσο εσύ μου στέλνεις στο 6982-951-951.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Βριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: σαμπανίζουμε, συνεχίζουμε και κοσμοσυντονιζόμαστε. Group therapy μετακυριακής, μου θύμισε εδώ ο φίλος Τζον. Εγώ τη λέω Δευτέρα γιατί θέλω να την αντιμετωπίσουμε επιτέλους. Δεν θέλω να είναι τίποτα μετακυριακή. Θέλω να την αντιμετωπίσουμε, να την κοιτάξουμε κατάματα και να της πούμε ότι θα περάσουμε καλά. Καλημέρα στην φίλη Μαρία. Γεια σου Ράνια, γεια σου Χάρη, Δήμητρα, Ηλιάνα, Χρύσα, Κατερίνα, Χρήστο, Βασίλη, Μανώλη, Μάριε, Μαρία συνονόματι, φιλάκια. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Θοδωρή, γεια σου Στέλλα, Μελίτα, Πινελόπη, Κυριακή, Αθανασία, παιδιά είστε όλο και περισσότεροι. Γεια σου Κολλητή, τι κάνεις, ξύπνησε εκεί Κολλητή. Γεια σου Κωστή, ξύπνησε η Κολλητή, στέλνει φυλάκια στον Στελίνη. Γεια σου Στελίνη, είσαι κοσμοσυντονισμένος σήμερα. Κατερίνα, σε παρακαλώ, πέσε ξανά για ύπνο, πουλάκι μου γλυκό. Σήμερα σας ρώτησα στην ερώτηση της ημέρας ποιον καφέ δεν θα δοκιμάζατε με τίποτα. Μη σνομπάρεις τον ελληνικό, λέει ο φίλος Κώστας. Δεν μ' αρέσει καθόλου, δεν μ' αρέσει. Τον σνομπάρω γιατί δεν μου αρέσει τίποτα deep, δεν τον αντέχω. Όμως να σου πω κάτι, είναι και άλλοι που δεν τον αντέχουν και δεν τον θέλουν. Να ορίστε εδώ, η φίλη Βιργινία μου λέει ελληνικό και έχει βάλει ένα emoji που δεν αρέσει, όχι. Γεια σου Δήμητρα, ούτε στη Δήμητρα αρέσει ο ελληνικός. Γεια σου Χρήστο, ούτε στο Χρήστο αρέσει ο ελληνικός. Ορίστε ρε, είμαστε fan club. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί να μας αρέσει. Ούτε στη Χρήση αρέσει ο ελληνικός, τέλεια. Καλημέρα στον φίλο Τζον που δεν πίνει καφέ. Πολύ πικρός λέει για τα γούστα μου. Πώς την παλεύεις αδερφέ μου, πώς την παλεύεις, γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Καλημέρα στη Μαρία. Δεν θα πίνα ποτέ αυτόν τον καφέ που λένε από κακάκια ζώου, έχει ξεφύγει η φασούλα εδώ, που πάνε στο εξωτερικό και τον δοκιμάζουν. Ποιο έχει καφέ με κακιά? Ρε εσείς, κάντε μου ένα update, αναβαθμίστε με σας παρακαλώ. Εγώ δεν τις ξέρω αυτές τις εξελίξεις που συμβαίνουν στη ζωή. Καλημέρα, εδώ η φίλη μου λέει καφέ με από μανιτάρι. Παιδιά, δεν τις ξέρω. Δεν, όχι. Ηλιάνα μου, δεν ξέρω τους καφέδες από μανιτάρι. Ξέρω ότι έρχεται τώρα αποκλειστικότητα. Πέγγι Ζήνα, έρωτας μικρός, το ακούς φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εντάξει, και από Θοδωρή φέρει τα σπάει, αλλά για από Δημήτρη Κόκο τα παιδιά είναι εξαιρετικό. Αφιερωμένο σε όλους εσάς που είστε κοσμοσυντονισμένοι, αγουροξυπνημένοι και ατενίζετε τη Μετακυριακή με κέφι, μπρίο, τσαχπινιά, ταπεραμέντο και καλή διάθεση. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Εδώ δεν πιστεύω στα μάτια μου. Γιάννης μου έχει στείλει το κοντέρτο αυτοκινήτου, μου λέει καλημέρα στην Κοζάνη κρύο και έχει έναν βαθμό. Εδώ μεταξύ θα σας πω, δεν έχω πάει και ποτέ Κοζάνη. Μήπως κάποιος να με πάει Κοζάνη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Σταύρο. Δεν πίνει γαλλικό, είτε κρύο είτε ζεστό, είναι απέσιος. Καφεδάκι να είναι και ό,τι να είναι, θα πω εγώ. Και πάμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης. Μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό προς τα δυτικά από Τριανδρία μέχρι Επταπύργιο και λίγο αργότερα εκεί στην Πολύχνη. Ενώ με κατεύθυνση ανατολικά από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και το Επταπύργιο είστε περίπου μποτιλιαρισμένοι και λίγο αργότερα ανάμεσα σε Τριανδρία και Τούμπα. Μικρές καθυστερήσεις στη Βασιλή Σόλγα μετά το ύψος της ανάληψης. Ιδιαίτερα επιβαρημένη Μανώλη Ανδρώνικο και Τσιμισκή σχεδόν σε όλο το μήκος. Μετά την Αριστοτέλους κάπως ξεσκάει το πράγμα. Στην Εγνατία καθυστερήσεις προς τα δυτικά από την Καμάρα μέχρι και την Αγία Σοφίας. Στην κάθοδο των Πεύκων, στην κάθοδο και άνοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στο φανάρι της Ανδροποτάμου και στην κάθοδο εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού, αλλά και στη Μοναστηρίου με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος του Κορδελιού και λίγο αργότερα. Τι έρχεται τώρα? Έρχεται Κατερίνα Λιόλιου, εσύ συνεχίζεις, κοσμοσυντονίζει, γιατί σου έχω και δώρο στη συνέχεια. 6982-951-951 να μου στείλει το μήνυμά σου, όπως εδώ η Έλενα. Και φύγαμε λίγο, γιατί από αυτό το Σαββατοκύριακο τουλάχιστον έφυγα λίτο χωράρα. Πω, παιδιά, πώς φεύγουν έτσι τα ευρώ. Λίγο εδώ, λίγο εκεί, λίγο και οι δύο μαζί. Και ήρθε ο λογαριασμός.

0: Όπω δεν παλεύεστε μία έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Καλή mornings και bonjour από Group Therapy και Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα, εδώ η Φένια έστειλε στην ομαδική τη δουλειά την απάντησή τη στην ερώτηση τη ημέρα για το ποιον καφέ δεν θα δοκίμαζε και δεν θα έβαζε στην καθημερινότητά σου. Ελπίζω οι συνάδελφοί σου να είναι δεκτικοί, να είναι έτσι καλόβολοι. Παιδιά, θέλει λίγο καφέ το πρωί. Ήρθε εδώ η Αναστασία Πασχαλή, μου έχει ανοίξει τα ρολά. Δεν θα βαμπηριάζω, εντάξει, μπορώ να το δεχτώ λίγο. Okay, Αναστασία. Είναι εντάξει, Αναστασία.
1: Εντάξει, Μαρία μου, ναι, ναι.
0: Είναι εντάξει που μου άνοιξε πέρα.
2: Τόσο ωραίο ήλιο, δηλαδή.
1: Τι λίγο να ανοίξει το ματάκι μας. Ωραίο ήλιο. Ήλιο.
0: Πού τον είδες τον ήλιο, που
1: αργότερα θα βγει, θα βγει.
0: Έτσι, πότε λίγο θα βγει.
1: Θετική ενέργεια.
0: Θα έχω φύγει, θα είμαι για μεσημεριανή σχέση, θα αφού βγει. Και θα σας έχω δώσει και το δώρο σας, γιατί δεν γίνεται στο group therapy της Μετακυριακής να μην αποτριχωθείτε. Γιατί να επιλέξετε να κάνετε μια αποτριχωτική θεραπεία με laser soprano ice που δίνω σήμερα δώρο, γιατί έχει μόνιμα αποτελέσματα μακράς διάρκειας, γρήγορη ανώδυνη αποτρίχωση χωρίς αναισθητικές κρέμες, χωρίς χρονοποθεραπείας, για όλους τους τύπους δέρματος, για όλες τις εποχές του χρόνου και για όλους τους τύπους τρίχας. Σήμερα λοιπόν τρεις νικητές, οι νικητές θα κερδίσουν μία αποτρίχωση για μπικίνι με σοπράνο ice laser. Οι άντρες μπορούν να το κάνουν δώρο στις δικές τους τώρα, ξέρεις. Ναι, είσαι large, εντάξει. Στέλνεις laser και ονοματεπώνυμο στο 6982-951-951. Και επειδή παίξαμε και αποκλειστικότητα από Γιάννη Πλούταρχο, αλλά ίσως να μην το πρόλαβες, πάρε μια γεύση.
3: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
4: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
3: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο.

0: Γιώργος Μαζωνάκης και δεν ξέρω αν είδατε το Voice έτσι, με το αφιέρωμα. Τα σπάσε, καταπληκτικό πραγματικά. Και αυτός ο άνθρωπος πάντα θα ζει. Και όλοι εσείς θα κλείσουμε σήμερα το Group Therapy της Μετακυριακής μας με τον καλύτερο τρόπο. Και φυσικά η Θεσσαλονίκη μας, η πόλη μας, έχει αποδείξει πολλές φορές ότι ξέρει να στέκεται δίπλα στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. 9 και 10 Οκτωβρίου του All When Care μας καλεί να το κάνουμε ξανά. Την Παρασκευή στις 9 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας All When Care σε περιμένει στην Πολυτεχνική Σχολή του Απιθύτα να προσφέρεις αίμα ή με ένα απλό δείγμα σάλιου να εγγραφείς ως εθελοντής δότης μυελίου των οστών και ίσως μια μέρα να γίνεις ελπίδα που περιμένει ένας ασθενής. Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα η δράση συνεχίζεται στη Νέα Παραλία στην πίσω πλευρά του Βασιλικού Θεάτρου. Κάπως έτσι, εγώ θα σας χαιρετήσω να πάω να πιω το καφεδάκι μου. Θα αφήσω εδώ την Ιφηγένεια που μου επιβεβαιώνει ότι στην Κοζάνη έχει πολύ κρύο, αλλά έχει λέει και εμποροπανήγυρη που τελειώνει αύριο να βρεις ένα να σε πάει οπωσδήποτε. Δεν προσφέρεται κάποιος όμως, τι να κάνουμε τώρα, δεν γίνεται. Θα με πας Βολάνη.
1: Αφού είσαι για τα πανηγύρια, είναι
0: δυνατόν. Πάρ' τα Βολάνη, πάρε πέντε. Είσαι η αγαπημένη μου παρέα, λέει εδώ η Βασιλική στον δρόμο για δουλειά, μόνο τσάι, όχι καφές. Τι μόνο τσάι, ρε παιδιά, τι μόνο τσάι. Σας αφήνω να μην συγχυστώ. Τα λέμε αύριο, 6 από τις 6 με την τζίμπλα στο μάτι το πρωί. Και τώρα έρχεται πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 Μάνος, Μιράντα και Γιώργος μέχρι τις 12. Μέχρι αύριο να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip Scone Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνεχίζονται σήμερα οι ασφαλτοστρώσεις του Δήμου Θεσσαλονίκη στην Οδό Λεχανά και Κοριτσάς με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Κρήτη. Στο νησί θα μεταβεί σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αντιμετώπιση των σημειών που προκάλεσε η κακοκαιρία. Βρετανία. Η χώρα εξετάζει την επιβολή υψηλών τελωνιακών δεσμών στα εισαγούμενα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από την Κίνα. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια γιορτής στην πολιτεία της Τζόρτζια. Ποδόσφαιρο UEFA Nations League. Με ισοπαλία 0-0 έληξε ο αγώνας της εθνικής ομάδας με τη Γερμανία, διατηρώντας την πρώτη θέση του δευτέρου ομίλου. Ηλιοφάνεια και 15 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 53%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Γεια σας. Καλημέρα σας. Τι έπαθες καλέ?
4: Ποιος μου κάνει εδώ με την καρέκλα πλάκα? Αναστασία, ευχαριστώ. Παντού. Καλή, πήγα να καθίσω. Δεν έχω παχύνει, συγγνώμη.
3: Και έπεσε.
4: Και βούλεξα κάτω σαν τάρταρα στο πάτωμα.
3: Εδώ πίσω αυτή.
4: Ξέρω, παιδιά, εδώ δεν είμαστε χαμηλά. Είμαστε ψηλά. Ανεβαίνουμε μαζί, το ξέρετε το σλόγγαν.
3: Κάποιοι
4: μας
3: θέλουν να μας ρίξουν, Μιράντα, μου
4: κάτι,
3: φαίνεται.
4: Ναι.
3: Παλεύουν.
4: Θα προσπαθήσετε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλώς βρεθήκαμε. Ξεκίνημα νέας εβδομάδας μετά το Group Therapy και τη Μαρία Παζαρούλα, σειρά για πρωινό, ώρα για ένα τετράωρο. Απολαυστικό, χορταστικό, πλήρες.
3: Κάτσε να πιούμε καφέ μου, ρε, πρώτα και μετά θα είναι απολαυστικό και πλήρες. Τώρα προς το παρόν, πάρτε μια γεύση.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Πόσο τεμπέλικο είναι το ζώδιό σου?
4: Έχουμε την αποκλειστικότητα φυσικά, την πρώτη για σήμερα, Γιάννης Πλούταρχος. Θα ακούσουμε όλοι μαζί το νέο του τραγούδι Καθημερινότητα.
5: Έχουμε και δεύτερη αργότερα, αλλά έχουμε και πρώην τηλεφωνήματα έκπληξη για να καλέσουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα για καλημέρες, χρόνια πολλά, ευχές, καλή εβδομάδα, ό,τι θέλετε εσείς. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο Viber για να συμβεί αυτό στο 6982-951-951 με το όνομα και το τηλέφωνο του.
3: Γιώργος Τσερμέτζης, Μιράντας Μουλιοδικέμανος Βολάνης, το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 σερβίρεται αμέσως τώρα.
5: Το τηλέφωνο του
3: Γιώργος Τσερμέτζης, Μιράντας Μουλιοδικέμανος Βολάνης, το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 σερβίρεται αμέσως τώρα.

0: πίσω σ' αυτό. Βάλε στα χείλη σου κουραγιό.
1: Καλημέρα! Γεια σας ρε παιδιά, καλή εβδομάδα.
2: Άντε να πάει καλά η εβδομάδα αυτή, η γεμάτη, η πρώτη γεμάτη του Οκτώβρη, έτσι, 5 του μήνα.
1: Ξεκινάμε. Ο Οκτώβρης ξεκινάει χειμώνας για μένα τώρα, το σκέφτομαι. Ενώ να ξέρετε, το Σάββατο έκανα μπάνιο.
2: Μπράβο.
1: Ναι, ίσα ίσα, θα έπρεπε για σένα που μέχρι το Σάββατο έκανες μπάνιο να είναι ακόμα 62 Αυγούστου.
2: Πόσο Αυγούστου, κάτι τέτοιο.
1: Δεν ξέρω, 48, τι να πω, δεν θυμάμαι.
2: Τες και εγώ είδα τη θάλασσα από πάρα πολύ κοντά.
1: Τη λιγουρεύτηκες, θέλεις να μπεις.
2: Όχι, γιατί είχε κυματάκι. Και επίσης φαίνεται, παιδιά, του Οκτώβρη θάλασσα είναι αλλιώς εδώ, έτσι, στα παράλια της Πιερίας τουλάχιστον. Έχει αυτό που λένε που έχει κατέβει το νερό προς τα κάτω. Έχει προηγηθεί έτσι ένα κυματάκι.
1: Μια χαρά. Και θα πηγαίνει και πιο βαθιά και θα είναι μέχρι τα ποδαράκια κάτω.
3: Ωραία. Ωραία. Πολύ καλά.
2: Δεν το σκέφτηκα έτσι. Εγώ απλά σκεφτόμουν τώρα το πρωί που ερχόμουν ότι το φουτεράκι πάνω στο μηχανάκι πρέπει να το ενισχύσω.
1: Το μηχανάκι, Μιράντα μου.
2: Θέλει
1: παρέχει. Θέλει φουτεράκι.
2: Μπούφα.
1: Το καλοκαιράκι το
2: Ξύπνησε ήδη.
1: Αναστασία μου, μήπως θέλεις να μας πεις τι γίνεται στους δρόμους της πόλης εκεί έξω για τους φίλους οδηγούς?
4: Βεβαίως, έντονη κίνηση έχει αυτή τη στιγμή στην περιφερειακή οδό. Χρειάζεται αρκετή υπομονή όσον αφορά το ρεύμα πορείας προς τα δυτικά της πόλης. Έχουμε κίνηση ξεκινάει από το ύψος της Τριανδρίας και φτάνει μέχρι και την Πολύχνινο προς τα ανατολικά από 4-24 σταδιακά. Με περισσότερη ένταση στο ύψος της Τριανδρίας και αργότερα μέχρι και την έξοδο από την περιφερειακή οδό. Τώρα, Τζον Κένεντι στο πανόραμα χρειάζεται αρκετή προσοχή και στα δύο ρεύματα πορείας. Καθώς επίσης και στην κάθοδο της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη, στροφή Πεύκων, έχουμε κίνηση στο φανάρι της εσωτερικής περιφερειακής οδού στο Κορδελιό. Καθώς επίσης και στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης Κυλική, στο ύψος των Διαβατών, στο φανάρι της Σύνδου, καθώς επίσης και στο κέντρο της πόλης. Όσον αφορά την Τζιμισκή, από το ύψος της Χάθ μέχρι και την Αριστοτέλους και την Ιγνατία στο ύψος της Καμάρας.
2: Ζόρικη μέρα, παιδιά, σήμερα,
4: Ναι, ναι. Τέλος, λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου έχει αρκετή κίνηση αυτή τη στιγμή. Φτάνει μέχρι και μέχρι και τη συμβολή της με την Τσιμισκή.
2: Άντε τώρα, μια Δέσποινα Βανδύ από τα παλιά, έτσι γιατί το αγαπάμε πολύ.

0: ρωτήσουμε λίγο κάτι, εντάξει. Έχει βάλει πάγο αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω, παντού, σε όλο το κορμί. Έχει πει. Ο Φώτης Ιωαννίδης, παιδιά.
1: Τι έπαθε. Έφαγε πολύ ξύλο χθες.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο, εγώ ήμουν από την πλευρά που έκανε επιθέσεις η εθνική μας ομάδα. Παιδιά, τόσο ξύλο καημένος που φαγε.
1: Πώς το λένε αυτό το γερμανό παίκτη.
0: Ποιον από όλους, δεν τους ξέραμε.
1: Αυτό το με το τρεις λέξεις που είναι, τρία γράμματα που είναι το όνομά του. Έλα μωρέ. Όχι μωρό, άλλος. Που δεν ακούγεται γερμανικό.
0: Ποιος?
2: Ο Τροϊχ. Κάπως έτσι.
0: Ο Πινάιχ.
1: Χθες τον αγώνα της Εθνικής για να καταλάβει και ο Γιώργος.
3: Έλα, πείτε μου.
1: Ξέρεις ότι έπαιζε η Εθνική με τη Γερμανία.
3: Ακούστα το έχω, ναι.
1: Λέμε, ωραία, 100 φορές το είπαμε.
3: Ναι, παιδί μου, το άκουσα, δεν το είδα.
1: Λοιπόν, δεν είπα να το είδες. Έγινε λίγο χαμόλης με το τέτοιο. Καταρχάς 0-0 στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσαμε.
0: Υποφέραμε.
1: Να είχαμε φάει.
0: Υποφέραμε.
1: Το σταυροκόπημα πήγε σύννεφο. Αχ, παναγιώτο, αχ, τι καλά που δεν το φάγαμε.
0: Ναι, φάγαμε, αλλά το ακυρώσανε.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς.
1: Μετά επανήλθαμε στο δεύτερο ημίχρονο, πολύ καλύτερη.
0: Η αμυντική μας γραμμή, παιδιά, εντάξει, ήταν τα παιδιά θηρία.
1: Αλλά τα μαρκαρίσματα που γίνανε.
0: Πολύ ξύλο.
1: Ειδικά στον Φώτη Ιωαννίδη ήταν το κάτι άλλο, τέλος πάντων.
3: Περαστικά στον άνθρωπο.
1: Πολλές διαμαρτυρίες για τα φάουλ που δεν δόθηκαν. Τέλος πάντων, μια κάρτα στο τέλος. Εν πάση περιπτώσει, η εθνική μας με το κεφάλι ψηλά και την ισοπαλία.
0: Απολαμβάνει την κορυφή του ομίλου, αυτού του ομίλου στο Nations League. Μαζί με την Ολλανδία έχουν 8 βαθμούς. Ακολουθεί η Γερμανία με 5.
1: Αίτητη εκεί.
0: Και ουραγό η Σερβία με κανέναν βαθμό.
1: Τι να κάνουμε, γιατί κάποιο θέλει και τελευταίο.
0: Επόμενο μάτς, 13 του μηνός, Παρασκευούλα, ζάχαρη, μέλι στο Άμστερνταμ, αν δεν κάνω λάθος, γιατί παίζουμε με την Ολλανδία.
1: Να πάμε εκεί τώρα.
0: Και μετά τη Δευτέρα στο Βόλο, Μιράντα, με τη Σερβία.
1: Τώρα δεν τρέχω στο Βόλο,
0: γιατί δεν πάω. Έλα, δίπλα είσαι.
1: Εδώ δεν πήγα στην Τούμπα, παιδάκι, με πάω στο Βόλο κι εσύ.
0: Μπορεί να σε εμπνέει περισσότερο.
1: Μήπως έχεις να μου δώσει εισιτήρια και μου το λες έτσι παίξω
3: Για το Βόλο.
0: Για σένα κάτι θα κάνουμε με 230 ευρώ.
3: Τζάμπα σου βγήκε. Αγαπημένοι μας φίλοι, εννοείται ότι σήμερα έχουμε αποκλειστικότητα, σας το έχουμε πει. Γιάννης Πλούταρχος αμέσως τώρα με το καινούργιο του τραγούδι Καθημερινότητα σε μουσική του Μάριου Ψημόπουλου και στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: το πω.
1: Όχι, θα σας το πούμε ότι είναι αποκλειστικό εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Ο Γιάννης από την άλλη κρατάει ένα μυστήριο. Δεν θα σου το πω.
1: Επέστρεφε.
2: Πρέπει να λέγονται κάποια πράγματα. Ή έστω να δείχνονται με πάρα πολύ ξεκάθαρο τρόπο.
0: Καλό θα ήταν.
2: Και επίσης.
0: Μην αφήνετε τους άλλους να μαντεύουν.
2: Ναι, δεν γίνεται.
0: Δεν κάνετε αυτά μεσοβέζικα. Δεν είναι ωραία.
2: Μαντέψτε.
0: Αν το θέλετε, το λέτε.
2: Στέτζι, πώς πας και ζητάς τον αγαπημένο σου καφέ. Λες, θέλω ένα εσπρέσο, φρέντο και έτο, α πούμε.
0: Ναι.
2: Δεν λες, θέλω ένα καφέ έτσι λίγο κάπως ζεστό. Όχι πολύ ζεστό, κρύο.
0: Και
2: να
0: δούμε.
2: Έχει δύο παγάκια με πόση ζάχαρη να βάλουμε στο περίπου λίγο. Αυτό ακριβώς.
0: Το καλό. Αγανάκτησε.
2: Πάντως, ρε παιδιά, τώρα μιλώντας για καφέδες, ακούγα μια φορά κάτι παραγγελίσει στα καφέ έτσι παραδίπλα. Με λίγο. Όχι, αυτό δεν με πειράζει.
0: Okay.
2: Που βάζουν μέσα διάφορα. Okay. Και λίγο στέβια και βάλε και λίγο σιρόπι αγάβης. Και άμα θέλει και ένα φρόγκο.
0: Στέβια και σιρόπι αγάβης, δεν κάνει.
2: Κάτι περίεργα πράγματα.
0: Να σου πω κάτι. Το πιο περίεργο που θυμάμαι έτσι που στο άκουσμά του είπα, αυτό μάλλον δεν θα το έπινα.
1: Ναι.
0: Ήταν όταν είχαμε πάει μια φορά με κάτι φίλου στη Βενετία που είχαν ξαναπάει.
1: Ναι.
0: Και μου λένε, θα πάμε σε εκείνο το καφέ, σε εκείνη την πλατεία να πιούμε καφέ με αυγό.
2: Oh.
0: Και λέω, αυτό. δηλαδή, δεν θα ήθελα μάλλον. Το καφέ να ξεχωριστά μια χαρά.
1: Πρωτεΐνη, Γιώργο.
0: Ναι, εντάξει, δεν βράσω. Ένα να φάω. Ένα ποσέ, ένα κάτι.
2: Έχει πολλές φάσεις. Εντάξει, εγώ σου δεν είμαι και λάτης του λάτε με τίποτα. Δεν μπορώ το γάλα μέσα στο καφέ. Δεν νιώθω ότι θα.
1: Σου μυρίζει, ναι, και εμένα μου μυρίζει.
2: Μου φουσκώνει, δεν είναι καφέ, είναι κάτι άλλο, είναι ένα ρόφημα.
0: Επίσης, πολλοί κόσμοι ούτε με το κι άλλο να δει τον καφέ το στιγμιαίο, έτσι.
2: Α.
0: Είτε κρύο είτε ζεστό. Επίσης
2: ναι.
0: Δεν θέλει.
2: Παθαίνουν. Α, το συζητήσουμε λίγο εκτενέστερα.
0: Ναι. Θέλουμε να μάθουμε, φίλοι μας από εσάς σήμερα, ποιον καφέ δεν θα δοκιμάζετε με τίποτα όμως, έτσι. Δηλαδή, ούτε να τον δείτε.
2: Ποτέ.
0: Ελάτε σε σελίδα μας στο Facebook.
1: facebook.com / κοσμοράδιο 951. Περιμένουμε τις δικές σας απαντήσεις. Εγώ νομίζω πρέπει να έχω δοκιμάσει όλους τους καφές. Δεν υπάρχει κάτι.
2: Με αυγό δεν δοκίμασε όμως.
1: Εγώ τώρα το άκουσα. Αλλά πίστεψε με, Γιώργο, θα το δοκίμαζα γι' αυτό.
0: Ναι, ήταν κλειστό, αλλιώς θα το έχω δοκιμάσει κι εγώ.
3: Ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
4: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
5: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
6: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
5: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
6: Κατόγλου, δομικά υλικά.
5: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
6: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύτηκε με πρώτο βραβείο κοινού στα 15η Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan The Urban Theater. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.

0: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας, βρε παιδιά. Πώς είστε, μια τεμπελιά τη Δευτέρα. Πιάνει πάρα πολύ κόσμο. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Εκτός αν έχεις περάσει τόσο τεμπελικά την Κυριακή, που τη Δευτέρα λες, άντε επιτέλους να κάνουμε κάτι, βρε παιδί μου.
2: Γιώργος, σε βλέπω πάρα πολύ. Γεμάτο ενέργεια σήμερα.
1: Πώς και πώς σήμερα θα σηκωθώ να έρθω εδώ.
3: Χτες ξύπνησες για να ξανακοιμηθείς.
1: Όχι, δεν κοιμήθηκα, αλλά γενικά ήταν, ρε παιδί μου, έτσι μια μέρα.
2: Κοίταξε. Όλοι αξίζουμε κάποια στιγμή να δώσουμε στον εαυτό μας ένα ρεπό.
1: Αξίζω.
2: Ακόμα και από τις κοινωνικότητες, από το να πας κάπου, από το να.
1: Έκανα ρεφηφή την Κυριακή, δεν μπορούσα.
2: Έκανε ρεφηφή.
1: Είδα τη σειρά, παιδιά.
2: Όλοι.
3: Έξι επεισόδια είναι.
2: Μην δώσετε spoiler. Έχω δει μόνο τα τρία. Πήγε η μαμά μου προχθές κατά λάθος να μπει να σου πω και εκείνο το.
1: Άκου να σου πω στο τέλος. Κοιτάξτε λίγο.
3: Θα την ξεκινήσω.
1: Δεν θα πω τίποτα.
2: Μην πει τίποτα.
1: Δεν θέλω να πω τίποτα.
2: Όχι, ξέρω ότι είναι καταπληκτική σειρά.
3: Όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω.
1: Θέλω να πω κάτι. Δεν έχει σχέση με την υπόθεση.
3: Στον Αλφα. Μπορεί να πατήσω κανονικά
1: το κόκκινο κουμπάκι. Στο hybrid που λένε.
3: Όχι,
1: γιατί πολλοί κόσμος έβλεπα στα social, το ψάχνει και λέει πού μπήκα στο site, δεν το έχει.
2: Παιδιά
1: πλέον δεν τα έχουν στα site. Σειρές, τις έχουν εκεί. Πρέπει να πατήσετε το κόκκινο κουμπάκι στη τηλεόρασή σας, εάν υποστηρίζετε τεχνολογία.
3: Και να αγοράσετε καινούργια τηλεόραση από σήμερα για να.
2: Λοιπόν, ναι, στο τηλεκοντρόλ έχει κάτι κουμπάκι που όλοι να ρωτιούν τι είναι αυτό, ένα κόκκινο, ένα μπλε, ένα πράσινο, ένα κίτρινο. Το κόκκινο κουμπί σου βάζει μέσα στη hybrid εφαρμογή του καναλιού και κάθεσαι και τα βλέπεις. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θα το δω με την πρώτη.
3: Και ξέρεις τι έγινε στο τέλος, Μιράντα.
2: Παιδιά, είδα τρία επεισόδια. Σήμερα λοιπόν, τι θα κάνω το βράδυ Δευτέρα. Θα δω τα υπόλοιπα τρία. Και αύριο το συζητάμε.
1: Ευχαριστώ.

0: σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Όπου και αν είστε, ελπίζουμε καλά, χαμογελαστά, ξέγνιαστά, ανέμελα πάνω από όλες. Αν ξεκινήσει η εβδομάδα σου, γίνεται καλύτερα. Τώρα, αν προκύπτουν προβληματάκια.
2: Εμείς στεναχωριέστε, υπάρχουν λύσεις. Ας πούμε, αν χάλασε το κινητό σας την πιο λάθος στιγμή, εμείς σας έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σας γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Γιατί υπάρχουν οι Vodafone Tech Heroes που θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σας, έχουν την τεχνογνωσία, έχουν τα σύγχρονα εργαλεία για την άμεση διάγνωση και την επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, παρακαλώ.
1: Αμέ.
2: Και το σημαντικότερο, χωρίς καθυστερήσεις.
1: 12μηνη εγγύηση, έχετε υποστήριξη και μετά την παράδοση και δεν θα μείνετε χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Ό,τι χρειάζεστε στο vodafone.gr ή στα καταστήματα Vodafone.
0: Πάμε τώρα να κάνουμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης. Η Αναστασία θα μας πει τι γίνεται εκεί έξω.
3: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό ρεύμα πορείας προς δυτικά από Ευκαρπία σταδιακά μέχρι και την έξοδο της περιφερειακής οδού στην Πηλαία. Ενώ προς τα δυτικά έχουμε αρκετή κίνηση από την Τριανδρία μέχρι και το ύψος της Πολύγνης. Τώρα, συνεχίζεται και στην κάθοδο της λεωφόρου με Θεοδωράκη και στροφή Πεύκων Τζον Κένεντι στο Πανόραμα, καθώς επίσης και προς τα ανατολικά προσέχουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή, Φανάρι Μπότσαρη με Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα πορείας. Λεωφόρου Βασιλής Όλγας από την Μπότσαρη και μετά έχει έντονες καθυστερήσεις μέχρι και τη συμβολή της με Τσιμισκή, όπου συνεχίζεται μέχρι και την Αριστοτέλους. Τώρα, Εγνατία στο ύψος της Καμάρας επίσης έχει καθυστερήσεις. Ενώ τέλος, κάθοδος λεωφόρου με Θεοδωράκη χρειάζεται αρκετή προσοχή. Η κίνηση είναι μια προσφορά της Οτοβιζιών.

0: Γεια σας, καλημέρα σας, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Γεια και χαρά και φιλά και ρουφιχτά. Ποιος το λέει αυτό?
2: Φιχτά.
1: Μαλάκα, δεν θυμάμαι. Κάτι σας θυμίζει. Γιώργο Ποντάρσο σένα. Τι είναι αυτό? Πω, καλέ. Καλημέρα στη φίλη Κατερίνα, θα σου δώσω λίγο χρόνο να το βρεις, η οποία πίνει τον καφέ της στο πρωινό στη χριστουγεννιάτικη κούπα του Κοσμοράδιο που είχε κερδίσει εδώ.
2: Θυμάμαι που λέγανε
0: για σου παπά,
2: αλλά πιο παλιά το έλεγε η Πετρούλα. Μου έλεγε τις ειδήσεις. Τι πας και θυμάσαι?
1: Όχι ειδήσεις.
2: Τι είσαι το καιρό, συγγνώμη.
1: Την είχαν
2: και ρεπόρτερ στο δελτίο ειδήσεων.
1: Ρεπόρτερ.
2: Δίπλα στον Εμίλιο Λιάτσο είχε παράθυρο, ήταν εκεί, έπαιρνε συνεντεύξεις.
1: Θυμάσαι πολλά και τρομάζω.
2: Βεβαίως.
1: Αυτά τα είχα ξεχάσει. Τώρα τα βάζεις στο
0: τώρα
1: μυαλό μου πάλι.
0: Καίγεται με το TikTok και με το Instagram, βλέπει τα βιντεάκια. Τότε και εγώ ήταν με την τηλεόραση.
2: Όχι, YouTube και εγώ ήμουν τηλεόραση.
0: Αυτό ήταν στο YouTube, το είχε δει.
2: Βεβαίως.
1: Συμβαίνει κάτι στο τηλέφωνο μα. Θες λίγο εσύ.
2: Δεν ξέρω, τώρα πρέπει να πάρω μόνο έχει να του πει σε μένα.
1: Για ξανακάνε λίγο τα απαραίτητα. Γιατί εμείς προσπαθούμε να καλέσουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Είναι η ενότητα της εκπομπής που αγαπάτε τόσο πολύ. Για να κάνουμε εκπλήξεις, είτε έχουν γενέθλια, είτε πέτειο γιορτή, είτε τίποτα. Είτε να τους πούμε.
2: Τίποτα, γεια σου. Πήραμε να σου πούμε χαρούμενο τίποτα.
1: Ναι, ακόμη
2: και ένα τίποτα.
1: Όχι, ρε. Όχι απλά. Νίκο. Νίκο.
3: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα!
2: Γεια σου, Νίκο!
0: Μας ακούς, μπράβο, ρε.
1: Μας ακούς, εντάξει.
2: Μας ακούει ο Νίκος.
3: Δεν είμαι ο Νίκος, όμως.
2: Ποιος είναι? Ποιος
1: ο Κωνσταντίνος. Sorry.
3: Ο Κωνσταντίνος.
2: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου.
1: Και σένα σε θέλαμε, Κωνσταντίνε. Εντάξει.
2: Μην νομίζεις.
1: Ο Νίκος μάλλον μας γύρωσε. Λοιπόν, είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1. Καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα, παιδιά.
1: Πώς είσαι?
3: Όλα καλά, πηγαίνω στη δουλειά.
1: Άντε, με το καλό. Είσαι πουθενά μπουτολιαρισμένος ή όλα καλά?
3: Εδώ που είμαι τώρα δεν έχει καθόλου, οπότε πια χαρά.
1: Για προσδιορίσέ μας περίπου το σημείο.
3: Τώρα είμαι στην Πολύχνη, στη Μαυρομιχτάκη.
1: Α, εντάξει, εντάξει, μια χαρά. Μακάρι να είναι καλά όλοι οι δρόμοι. Εσύ σήμερα έχεις και γενέθλια, ρε, εσύ.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Χρόνια πολλά!
2: Χρόνια πολλά, λοιπόν!
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε μηχανή είναι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τα καλύτερα σου ευχόμαστε. Ο Μάνος αναρωτιέται, έχεις ανοιχτό παράθυρο ή κάτι τέτοιο?
3: Είμαι στο μηχανάκι, δουλειά μου, μισθό να σταματήσω.
1: Μηχανάκι, αχ, είσαι και προσεκτικός. Ναι, ναι, σταμάτα, γιατί αυτό που θα σου πούμε τώρα πρέπει να έχεις όλη σου την προσοχή εδώ πέρα. Λοιπόν, Κωνσταντίνε,
3: ναι,
1: το μήνυμα λέει: χρόνια πολλά σε σένα που θέλω να κρατάω το χέρι σου μέχρι τα βαθιά γεράματα. Να γελάμε, να ζούμε και να μεγαλώνουμε μαζί. Η Ανθή σου.
3: Η Ανθή μου, το κορίτσι μου, η γυναίκα μου.
1: Τι ωραίο μήνυμα, Κωνσταντίνε, τι ωραίο να στο λένε και μέσα από τον αέρα του Κοσμοράδιο. Φαντάζομαι και από κοντά. Σου ευχήθηκε νωρίς, μόλις ξύπνησες.
3: Εννοείται, από χθες το βράδυ.
1: Αχ, μωρή, λέω πως το κάνω ότι το ξέχασε, για να κάνουμε εμείς την
2: έκκληση. Για να βάλει εμάς,
1: εντάξει, του χρόνου. Κωνσταντίνε, να είστε αγαπημένοι, να περάσετε υπέροχα σήμερα, χρόνια πολλά και πάλι.
3: Να είστε καλά, παιδιά, τα καλύτερα και σε εσάς.
2: Τα φιλιά μας, bye bye.
0: Καλή συνέχεια.
1: Φιλάκι, άντε. Με τη μηχανή, μπράβο, προσεκτικά. Mm-hmm. Έτσι ξεκινήσαμε.
2: Έτσι.
1: Θετικά, χαρούμενα και λίγο πολύ αισθαντικά, θα έλεγα. Πολύ ωραία μήνυμα. Πρέπει να βάλουμε ένα πολύ αγαπησιάρικο.
2: Εκείνο που βάζανε όταν μιλούσε η Βίκυ Φλέσσα.
0: Ποια είναι η Βίκυ Φλέσσα?
2: Αμάκησε, ποια είναι η Βίκυ Φλέσσα.
3: Παρακαλώ.
1: Νίκο! Καλή σου μέρα,
2: γεια
1: καλή
2: σου
1: εβδομάδα.
2: Νίκο.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Από Θεσσαλονίκη σου τηλεφωνούμε. Γιατί γελάς?
2: Γιατί κατάλαβα.
3: Λοιπόν.
1: Έλα. Έχεις καταλάβει. Είσαι στο ναύπλιο εσύ,
3: Εγώ είμαι στο ναύπλιο και δεν μπορώ να σας ακούσω.
1: Γιατί.
2: Μπες στο κοσμοράδιο.gr.
1: Application.
2: Το application. Είναι δυνατόν.
3: Σας ακούω όταν έχουμε Θεσσαλονίκη.
1: Α, μας ξέρεις καλά όμως,
3: 2-3 φορές την εβδομάδα εκεί είμαι.
1: Α, εσύ
2: καλά. Πολλά πανέλα.
1: Είσαι επαγγελματίας οδηγός, νταλίκας από ό,τι βλέπω. Πολύ συχνά δρομολόγια. Νίκο, είσαι όμως και ο νονός της Σίλιας.
2: Είναι ο νονός.
1: Που μας έβαλε να σε καλέσουμε για να σου πούμε χρόνια πολλά. Όχι, ψέματα. Να σου πούμε ότι σε αγαπάει πολύ και να έχεις πάντα καλούς δρόμους. Αυτό, σε νοιάζεται.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και τη βασιλιά μου, την κουκλιά μου.
1: Η οποία είναι στην Κωνσταντινούπολη και ακούει Κοσμοράδιο.
3: Ναι.
1: Είδες, Νίκο, αυτή ακούει Κοσμοράδιο. Μας είπε το application, μπορείς και εσύ.
3: Μπορώ κι εγώ.
1: Εντάξει.
3: Μπορώ και χωρίς τα γυαλιά μου.
1: Βέβαια. Φιλιά πολλά και να έχεις καλές διαδρομές. Το ευχόμαστε κι εμείς.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
2: Γεια χαρά. Καλημέρα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ο Νίκος ο Νονός.
0: Ο Νονός, μην πάει ξανά. Θα το βάλω εφέρε, φίλε. Πραγματικά το κατεβάσω εδώ να βρεθεί.
1: Τι το λες να το κάνεις.
2: Να σε δω να το κάνεις αυτό. Από την αρχή ως το τέλος όμως.
1: Σημείωσε το. Και όλο το τραγουδί.
2: Όχι. Τη διαδικασία.
1: Άλλο ένα τηλεφώνημα έκπληξη τώρα, να ακούσουμε άλλη μια ωραία φωνή. Χαρούμενη, ελπίζω.
0: Έχω άλλο task, θα σας πω μετά που το βλέπω και το βλέπω και θα το έχω φέρει σε
1: σήκωσε, Νικολέτα.
5: Παρακαλώ.
2: Γεια σου, Νικολέτα.
0: Γεια σου, Νικολέτα.
1: Σε ξυπνήσαμε.
5: Όχι.
1: Α, ωραία. Καλή εβδομάδα. Πού σε βρίσκουμε, στη δουλειά.
5: Καθοδόν
1: για τη δουλειά. Το σήμα είναι λίγο τραγικό, Νικολέτα. Δεν ξέρω σε ποια περιοχή είσαι. Ναι, την περιοχή εννοούσα. Μήπως εκεί κάτι γίνεται με τις κεραίες.
0: Όλα καλά.
1: Αναλόγως. Όπως και να έχει, είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Αλήθεια λέει.
1: Και σου μεταφέρουμε το μήνυμα. Σε περιμένουμε με χαρά και ανυπομονησία στην Ιρλανδία. Σ' αγαπάμε πολύ. Η μέλουσα πεθερούλα σου, η λεμονιά.
5: Μπράβο.
1: Ναι. Η λεμονιά είναι πολύ φανατική και τακτική ακροάτρια. Μας στέλνει και πολλές φωτογραφίες από εκεί.
2: Για πες μας. Ως μέλουσα πεθερούλα, πώς είναι, πώς σου φαίνεται.
5: Έτσι. Είμαι υπέροχος άνθρωπος. Μακάρι να είχαν όλοι έναν άνθρωπο σαν τη λεμονιά.
1: Άντε, εσύ που την έχεις τώρα, κοίτα να περνάτε πάντα όμορφα.
0: Θα μένει μόνιμα εκεί η Ιρλανδία.
1: Ναι, εκεί μένει, στο Κόρκ.
0: Ναι. Θα πάτε κι εσείς μήπως εκεί.
1: Ναι, καλέ. Όχι για μόνιμα.
5: Θα πάμε προς το παρόν διακοπές.
0: Α, διακοπές. Να ζητήσετε από τη λεμονιά να έχει ένα μεγάλο ευρύχωρο σπίτι, γιατί το 28 θα τη χρειαστώ.
1: Άκου τώρα.
0: Έχει 28. Το Euro και η Ελλάδα παίζει στο Euro. Εκεί θα είναι στην Ιρλανδία και στην Αγγλία, παιδιά.
5: Έχουμε χαρά τη.
1: Νικολέτα, δεν μου λες, μήπως τώρα εντάξει, ίσως θα πρέπει να ρωτήσω τη λεμονιά. Μήπως υπάρχει καμιά κοπελιά εκεί που θέλει έτσι, να κάνει μια σχέση με κάποιον Έλληνα.
0: Να με φιλοξενήσει όσο είμαστε στο Euro.
1: Όχι, για μόνιμο, Μάνο. Να πας να μείνει.
2: Τη λεμονιά θα ρωτήσουμε τώρα. Πού να ξέρει η κοπέλα
5: που. Η λεμονιά είναι στην προξενήτρα.
1: Κάτι θα βρούμε. Εντάξει, πήγαινε εσύ να εξερευνήσει να δεις εκεί το χώρο, τα vibes.
5: Είναι υπέροχα, να έρθετε.
1: Να περάσει πάρα πολύ πολύ όμορφα. Φιλάκια πολλά.
5: Φιλάκια πολλά, ευχαριστώ.
2: Γεια χαρά. Bye.
1: Αυτό το πρώτο μέρος τηλεφωνημάτων έκπληξη ολοκληρώθηκε για όλους και όλες.
0: Λοιπόν, παιδιά, να ξέρετε, το Σαββατοκύριακο μέσα προσπαθώ και λιβανίζω μία καρέκλα την οποία θέλει να τη συναρμολογήσω.
1: Και τι έπαθες?
0: Είναι ακόμα στην κούτα της.
1: Δεν πιάνω τα χέρια σου.
0: Όσο και να την κοιτάζω, δεν συναρμολογείται μόνη της δυστυχώς.
2: Ναι. Άκουσε με.
0: Ναι.
2: Με τρεις πίτσες.
0: Τρεις πίτσες.
2: Έρχομαι να σου δίνω οδηγίες.
6: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Φίληρο όταν όχημα εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε. Τραυματίστηκε ελαφρά ο 45χρονος οδηγός. Σουφλή. Μένει την πυρκαγιά που πέρασε χθες στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία και στη δασική έκταση κινητοποιήθηκαν 148 πυροσβέστες, 38 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Καραϊβική θάλασσα. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από αμερικανικό πλήγμα σε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά. Ιεμένη. Πάνω από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω εχθροπαξιών μεταξύ των ανταρτών στην επαρχία Τάιζ το τελευταίο 24ωρο. ΝΑΣΑ. Δορυφόρος κατέγραψε ηφαίστειο στη Χερσόνησο Καμτσάκα που εξεράγει για πρώτη φορά εδώ και 500 χρόνια. Ηλιοφάνεια και 16 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 64%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Τελικά το gaming έχει ή δεν έχει ηλικία?
3: Ετοιμαστείτε να κερδίσετε δώρο καταπληκτικό με ζεδάκι μπαρ στην Τούμπα. Ένα γεύμα για δύο σας περιμένει.
2: Φυσικά και έχουμε και άλλα πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Αλλά έχουμε και επιτυχίες. Πολλές χαμός θα γίνει, γι' αυτό μείνετε εδώ μαζί μας στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Να ευχηθούμε καλό ταξίδι σε μια πολύ ωραία παρέα, ειδικά στη μικρή Ελισάβετ και τον Νικόλα, που είναι μέσα στο αυτοκίνητο πηγαίνουν στη Βουδαπέστη.
2: Τέλεια.
1: Βέβαια, μαζί με τους γονείς υποψιάζομαι, έτσι όλη παρεούλα. Γεια και χαρά, καλό δρόμο. Φιλάκια πολλά. Να, η Λαμπρινή είναι που μας έγραψε το μήνυμα.
2: Φιλάκια.
1: Και ευχαριστούμε που μας επιλέγετε να είστε έτσι εδώ, παρέα, όπου κι αν είστε, κοντά ή μακριά. Η φίλη η Κατερίνα μας ακούει, είναι στα Τύρανα και πάντα Κοσμοράδιο, λέει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Έτσι πρέπει, έτσι.
1: Το application είναι ο πιο απλός και εύκολος τρόπος να μας έχετε πάντα μαζί σας.
2: Αν δεν το έχετε κατεβάσει, είτε έχετε Android, είτε iOS κινητό, το κατεβάζετε εννοείται εντελώς δωρεάν και μας έχετε παντού με το πάτημα της εφαρμογής μόνο. Τσακ, κάνετε και ένα κλικ, αρχίζει, παίζει και εσείς κάνετε και ό,τι άλλο θέλετε στο κινητό σας. Δηλαδή δεν χρειάζεται να το έχετε ανοιχτό μπροστά σας.
0: Μήπως Μιράντα έστειλε κανένα μήνυμα, τίποτα θέλει η καμία να προσφερθεί να μου φτιάξει την καρέκλα, κάτι.
1: Την καρέκλα.
0: Ναι, ναι, αυτή που έχω.
1: Όχι, νόμιζα συμφωνήσετε με το Γιώργο το να σου δίνει.
2: Τι να μου δίνει οδηγίες. Ποιο εκεί, βάλ το εκεί, όχι εκεί, δεν πλακά.
1: Καταλαβες. Μάνο, πρέπει να μάθεις εσύ επίσης με τα ικανοποίηση ότι το φτιάξει με τα χέρια. Πολύ περήφανος για τον εαυτό σου.
0: Γιατί να στρωθώ τότε τρεις πίτσες.
1: Επίσης, γιατί θα έχει απολαύσει ο φίλος και συνάδελφος, θα του έχει δώσει τη χαρά να χορτάσει με το παραπάνω. Εντάξει και εσύ θα φας κάτι.
2: Τρεις πίτσες δεν μπορώ να φάω μόνος μου. Εγώ είπα να μαζευτούμε όλοι μαζί.
1: Ωραία.
2: Αλλά να διασκεδάσουμε και λίγο.
1: Θα σε βγάζουμε και βίντεο πώς το κάνεις.
2: Ναι, ναι, θα γίνεις και viral.
1: Ναι, δείτε πόσο Μάνος φτιάχνει.
0: Φίλε. Που έχει να πληρώσω, ρε. Κάποιος να φύγει να τελειώνουμε.

0: Ελλάδα για σήμερα εδώ. Μια χαρά τα πάμε, έτσι.
1: Παρακολουθώ αυτό το πληστηριασμό που έχει ξεκινήσει εδώ με τις πίτσες και την καρέκλα σου μάνο.
2: Έχουμε πρόταση από το φίλο Νίκο που τον βλέπω πολύ γεροδεμένο και γυμνασμένο. Με τέσσερις πίτσες έρχεσαι και σου φτιάχνει την καρέκλα.
0: Γιώργο, ακούω προσφορά.
2: Βέβαια, του λέω ανεβαίνει το κόστος, μάλλον θα πιάσει το κατσαβίδι μόνο του ο Μάνος. Και έρχεται ο Γιάννης. Πολύ καλό καρδοσάνθρωπο. Όχι, λέω, το κάνω και δωρεάν, λέει, να το χρεώσουμε.
1: Αλλά πρόσεξε, η Μιράντα του λέει, άλλος την κάνει με τέσσερις, λέει, τη δουλειά της. Τέσσερις πίτες και λέει,
0: ούτε μία.
1: Και εγώ λέει δύο.
2: Δέχεται με δύο.
1: Καταλαβαίνεις, δηλαδή σου χαλάει τη δουλειά τώρα.
2: Να το κλείσουμε στις δύο πίτσες, εντάξει.
0: Καμία ωραία έτσι να τη φτιάξει με ζαρτιέρ, ξέρω εγώ, εκεί να
1: μου δεν έχει να σου
0: βίδες καλά.
1: Έτσι, αν έχεις δει καμιά φορά αγγελίες, ας πούμε, τύπου μάστορα που έρχεται με τις τυράντες του, τη χαράντα του κτλ. Έχεις δει καμιά μαστόρισα με ζαρτιέρες εσύ?
0: Θα βάλω εγώ ζαρτιέρες.
1: Έλα Γιάννη, πες.
2: Μα δεν βλέπει αγγελίες, βλέπει κάτι ταινίες ο Μάνος που ξεκινάνε αλλόπιος.
0: Από αυτά επηρεάστηκα.
1: Άστε μου, τι γίνεται σήμερα, Αναστασία? Πες μας, τι γίνεται στους δρόμους της πόλης τουλάχιστον?
3: Ξεκινάμε την περιφερειακή οδό. Έντονη κίνηση στα ρομπορία προς ανατολικά από Ευκαρπία σταδιακά μέχρι και την έξοδο Πεσοτερή ένταση στο ύψος της Τριανδρίας αλλά και της Πολύχνης. Όσον αφορά τώρα τα δυτικά, η κίνηση ξεκινάει από την Τριανδρία μέχρι και την Πολύχνη. Κάθοδος της Μίκη Θεοδωράκη έχει έντονη κίνηση βολή με Αγίων Πάντων και αργότερα με Μοναστηρίο. 26 Οκτωβρίου επίσης έχει στο κέντρο της πόλης Μοναστηρίου με Δέδρο Ποτάμου. Ενώ και η Τσιμισκή και η Γνατία στο ύψος Αγίας Σοφίας είναι αρκετά συμφορημένες. Όσον αφορά τώρα πρώτα ανατολικά, συνεχίζουμε με έντονη κίνηση από Μπότσαρη μέχρι και Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα πορείας. Ενώ και εκτός της πόλης έχει ακόμη αρκετή κίνηση στο φανάρι της Σύνδου.
0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
2: Έφτασε η στιγμή να ακούσουμε και την αποκλειστικότητα του τραγουδιού από την Peggy Zina.
1: Έρωτας μικρός. Αμέσως τώρα θα το ακούσετε, γι' αυτό δυναμώστε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
4: Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικότητα.

0: Εξαιρετικό έρωτας μικρός. Αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Η Πέγγιζη να επιστρέφει.
1: Και ο Γιώργος Αμπάνης υπογράφει τη μουσική. Ελένη Γενατσούλια τους στίχους. Δύο πολύ πολύ αγαπημένοι δημιουργοί που έχουν κάνει τραγουδάρες. Τώρα τι να λέμε.
2: Σερή μεγάλο επιτυχιών.
1: Άλλη μία.
2: Και να που συνεχίζεται αποκλειστικά το νέο τραγούδι με την φωνάρα της Πέγγιζη στο Κοσμοράδιο 95,1. Και πάμε λίγο να κάνουμε εκπλήξεις.
1: Τηλεφωνικές.
2: Γιώτα.
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιώτα.
2: Καλή εβδομάδα. Πώς είσαι?
3: Καλή εβδομάδα.
2: Είσαι στη δουλειά, ε?
3: Ναι.
2: Τι καλά που είσαι χαμογελαστή όταν είσαι στη δουλειά. Ξέρεις, δεν συμβαίνει σε πολύ κόσμο αυτό. Εκτός αν κατάλαβες ποιοι είμαστε και λες τα καλέ παιδιά.
1: Όχι.
3: Τώρα νομίζω κατάλαβες.
2: Κατάλαβες.
1: Για πες. Για πες. Τι ψιλοκατάλαβες, πάνω κάτω.
3: Από το
0: Κοσμοράδιο. Αυτό, ναι. Πολύ
1: μπράβο,
0: σωστά.
1: Πολύ καλά καταλαβαίνω.
2: Ναι, γιατί όμως σε καλούμε άραγε? Δεν έχεις γενέθλια, δεν έχεις κάποια επέτειο, δεν είναι κάτι έτσι συγκλονιστικό που τουλάχιστον μας είπαν. Φαντάζεσαι?
3: Ναι.
2: Φαντάζεσαι?
3: Ναι.
2: Να σου μεταφέρουμε τη συγγνώμη από έναν φίλο σου που κάτι σου είπε, κάτι έκανε και ένιωσε χάλια και τώρα νιώθει και αυτό χάλια.
1: Καλά κάνει και νιώθει χάλια. Ακούσε εκεί.
2: Γιατί είσαι ένα πολύ ξεχωριστό άτομο, λέει, για εκείνον. Και θα ήθελε να επανορθώσει. Ζητώντας μια τεράστια συγγνώμη εδώ στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1 από εσένα, Γιώτα.
1: Μάλιστα.
2: Και ελπίζουμε να νιώθεις καλύτερα.
3: Να συγχωρέσω, ε.
2: Ή τέλος πάντων, να νιώσεις λίγο πιο καλά.
1: Αξίζει τη συγχώρεσή σου. Εμείς δεν λέμε.
2: Εμείς δεν.
1: Εσύ θα κρίνεις.
3: Όπως σας ακούω τώρα διπλά.
2: Α, ακούς και χαμήλωσε το ραδιόφωνο τότε. Κοίταξε, διπλή συγγνώμη τότε. Έρχεται και σε έκο, επανάληψη. Γιώτα, εσύ θα κρίνεις, κορίτσι μου. Μας έχει στείλει γύρω στα 7 μηνύματα.
0: Έχει κάνει χοντρίμα, αν δεν το πω.
2: Όχι, ανυπομονώντας για να ακούσει το μήνυμα αυτό. Αν το λάβαμε, αν είμαστε έτοιμοι και όλα αυτά. Γιώτα, εμείς την είπαμε τη συγγνώμη.
1: Εσύ τώρα κάνω ό,τι θέλεις.
2: Εντάξει, σε φιλούμε. Να έχεις μια όμορφη εβδομάδα.
3: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Φιλάκια.
2: Γεια σου, χαμογελαστή Γιώτα.
0: Σκατά τα έχει κάνει.
2: Το ότι χαμογελάει είναι καλό.
1: Όταν τα κάνετε έτσι, να ξέρετε. Και εμείς τι να κάνουμε δηλαδή.
2: Εντάξει όμως.
1: Πρέπει δεν είναι μόνο να τα πούμε εμείς, είναι να το δείξετε κι εσείς με πράξεις.
2: Είναι συνολικό αυτό και συνεργατικό, θα έλεγα. Καλημέρα, Κωστή.
4: Καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα, πώς είσαι?
4: Καλά.
2: Καλά. Η Μιράντα.
1: Εγώ είμαι ο Γιώργος.
0: Και εγώ ο Μάνος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Είμαστε.
0: Μας το πείσαι και πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
1: Τι είχε Κωστής, γιατί?
0: Ζωχάδες.
2: Του λέγαμε, ναι, ζωχάδες. Αν προλάβουμε να τον ξαναπάρουμε, παίρνεις τον επόμενο.
0: Γιατί δεν τον ξαναπάρουμε?
2: Αν
0: δεν θέλει αυτό να μας ακούσει μία, εμείς δεν θέλουμε 10.
2: Α, είναι περίμενα. Έλα, δεν πειράζει. Πρέπει να το πούμε το μήνυμα αυτό. Του συναδέλφου.
0: Του συναδέλφου. Πολύ ωραία.
1: Ωραία.
2: Πω, δεν το περίμενα αυτό έτσι.
0: Μα άπα κατευθείαν,
1: ρε
0: φίλε.
2: Τώρα δεν θα το σηκώσει.
0: Ναι, εννοείται, γιατί να το σηκώσει.
2: Πολύ σοβαρό. Εντάξει, μπορεί να είναι σε μια εργασία.
0: Ναι, ό,τι και να είναι. Μην το σηκώνει άμα είσαι σε μια εργασία.
2: Πολύ σημαντική. Έλα, πάμε στον επόμενο. Εγώ θα μεταφέρω όμω το μήνυμα των συναδέλφων του Νίκου, του Δημήτρη και του Κλέωνα.
1: Τι λένε?
2: Να μην λουφάρει τη δουλειά ο Κωστής.
1: Α, είναι και λουφαδόρος εκτός από ξινό.
0: Μάλιστα.
2: Ξέρω, παιδιά. Εκτός αν ήταν στη δουλειά και έπεσε τη λύση.
0: Λουφαδόρος και Μιράντα είναι τόσο απασχολημένη στη δουλειά, δεν νομίζω. Συνδυασμό.
2: Όχι, μπορεί να χάλεσε τη διάθεσή του με το πήγε στη δουλειά και ήταν έτσι. Ναι, όχι.
0: Να πάρει το τηλέφωνο. Άμα δεν θέλει να είναι.
2: Κάποιοι άνθρωποι. Γιάννη!
5: Ναι.
2: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
5: Καλημέρα, ποιος είναι?
2: Η Μιράντα.
1: Ο Γιώργος.
0: Μάνος.
2: Μην κλείσει το τηλέφωνο κι εσύ.
1: Μην το κλείσεις, όχι, όχι. Περίμενα, σου δούμε.
2: Γιάννη, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
6: Χρόνια πολλά.
2: Από το Κοσμοράδιο.
1: Βεβαίως.
2: Ποιος είναι μαζί σου εκεί, η Μαρία?
5: Όχι, δεν είναι εδώ η Μαρία.
2: Η μαμά σου εννοώ.
5: Όχι, δεν είναι εδώ.
2: Έχεις κι άλλη Μαρία στη ζωή σου, καλά κάνεις.
5: Ναι, η σύζυγος.
2: Α, να τη χαίρεσαι. Να σε χαίρετε βασικά πρώτα. Αφού έχεις...
5: Ναι, να με χαίρονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Όλοι όσοι. Αχ, μαμά. Ακού τώρα, η μαμά Μαρία και η σύζυγος Μαρία. Εντάξει, δεν είναι και το πιο σπάνιο όνομα.
5: Σπίτι.
2: Θα μου πεις, τι γίνεται στις γιορτές, ποιος εύχεται πρώτος σε ποιον? Μ' αρέσουν αυτά.
5: Ποιος εύχεται πρώτος?
2: Ναι, η νύφη και η πεθερά, ρε παιδί μου, ποια παίρνει πρώτα τηλέφωνο να ευχηθεί?
0: Όποιο προλάβει.
2: Η νύφη.
1: Η νύφη την πεθερά. Ναι, έτσι να κρατιέται η ιεραρχία.
2: Ωραία. αλλά σήμερα, Γιάννη, ασχολούμαστε με σένα, επειδή έχεις τα γενέθλιά σου. Να σου πούμε δυνατά χρόνια πολλά, λέει η μαμά σου.
0: Χρόνια πολλά!
1: Χρόνια πολλά!
2: Είσαι, λέει, τα φτερά της, ο ήλιος της και είναι πολύ περήφανη για σένα. Μαμά Μαρία.
5: Κι εγώ. Είναι η καλύτερη μητέρα όλου του κόσμου.
2: Τι όμορφα, τι όμορφα. Θα κάνεις κάτι σήμερα να γιορτάσεις.
5: Εννοείται.
2: Μπράβο, μπράβο, ρε Γιάννη. Χρόνια πολλά και από εμάς εδώ από το Κοσμοράδιο. Φιλιά πολλά.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά πολλά.
1: Φιλιά,
2: γεια. Γεια και στις δύο Μαρίες της ζωής σου.
0: Έχω κι άλλο.
2: Ζω παιδιά, συγγνώμη.
0: Ποιο θες να πας, αυτό που μας έκλεισε.
2: Όχι, επειδή μας το έκλεισε ένας.
1: Όχι.
0: Χάλασε το feng shui.
1: Μπήκε μόνος του στη μαύρη λίστα.
2: Μπήκε μόνος στη μαύρη λίστα.
0: Σαν το δικηγόρο Γιώργο που έχει ακόμα.
2: Μην το μελετάτε αυτόν τόσο πολύ. Φτάνει τελείως. Μην δίνουμε αξία σε ανθρώπους που δεν πρέπει.
0: Μα δεν λέμε το όνομα του. Δεν το χάσουμε
1: δίκη τώρα.
2: Και μόνο. Πάμε παρακάτω. Παιδιά, δεν είστε ανώτεροι άνθρωποι.
0: Δεν είμαστε. Αλλά μας τάξανε. Ακόμα περιμένουμε.
2: Τι τάξανε καλέ.
0: Μας τάξανε.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα να δούμε ποιον θα ακούσουμε, αν θα ακούσουμε κάποιον.
1: Να δούμε.
0: Κανένα.
2: Διότι έχουμε. Να, ακούμε ένα πολύ ωραίο ηχητικό μουσικό χαλί. Καλέ, πού πήγε το άλλο.
1: Πού πήγε.
2: Όχι, εδώ είναι.
1: Πού πάει, γιατί δεν είναι εδώ να μου πει πως μ' αγαπάει.
2: Πού πήγε, Λένα Παπαδοπούλου είναι αυτό,
1: μπράβο.
2: Πού πάει, το κορίτσι εδώ, σαν
1: τα δικά μου σ' αγαπώ, σε ποιους δρόμους τα σκορπάει.
0: Ωρες.
2: Πάπο, παιδιά.
6: Καλό.
2: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
2: Μάγδα, τι κάνεις.
1: Γεια σου, Μάγδα.
0: Γεια σου, Μάγδα.
6: Όπα, καλά.
0: Πολυκοσμία.
2: Είμαστε χαμός. Από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Είμαστε.
2: Αυτή είναι η σωστή εκδήλωση χαρά.
0: Μπράβο.
2: Μπράβο, Μάγδα. Μ' αρέσει η αντίδρασή σου. Πήραμε να σου πούμε χρόνια πολλά να είσαι γερή και ευτυχισμένη, να χαίρεσαι την οικογένειά σου και αυτή εκεί όπου και όποτε τη χρειαστεί. Ποια είναι,
1: ποια το λέει.
6: Καλημέρα.
2: Μπα, μάλλον κάτι σε θεία το βλέπω.
1: Για πες.
2: Η Μαριάννα είναι η θεία σου.
6: Ναι.
2: Αυτή.
1: Η θεία Μαριάννα.
2: Αυτή. Η θεία Μαριάννα. Και ένα χρόνια πολλά το κορίτσι.
0: Και ένα χρόνια πολλά λοιπόν.
6: Χρόνια πολλά.
2: Ό,τι επιθυμείς. Καλή, ποια είναι μέσα.
6: Να είστε καλά. Λοιπόν, εγώ παίρνω τούρτες τώρα.
1: Ελάτε
6: να τις χεράσουμε.
2: Πολλές.
6: Μια τούρτα, ναι. Φλουράκια.
2: Αχ, τι καλή που
6: είσαι. Περιμένω κι άλλη τούρτα.
1: Χαμούλης.
2: Μπράβο. Αχ, και από μέσα η υποβολή, πολύ ωραία. Πολύ ωραίο γιορτινό κλίμα. Να περάσει υπέροχα σήμερα, Μάγδα, από την θεία σου. Τη Μαριάννα και από όλους στο Κοσμοράδιο. Φιλάκια!
1: Γεια!
2: Γεια! Πολύ καλό.
1: Ωραία, λοιπόν, αυτό ήταν τα πρωινά μας τηλεφωνήματα. Αργότερα τα βρίσκετε στο κοσμοράδιο.gr στην ενότητα πρωινό στο Κοσμοράδιο podcast μαζί με τα highlights μας με όλα τα ωραία.
7: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
8: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Πετάει. Η κωμωδία που σε απογειώνει από τα γέλια έρχεται στη Θεσσαλονίκη στις 10 και 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Κολοσσέων. Πρωταγωνιστούν Θανάσης Βυσκαδουράκης, Πέτρος Ξεκούκης, Γιάννης Κριτικός, Νίνα Έπα, Δήμητρα Δερζέκου, Ζωή Γεράζη, σε σκηνοθεσία Βάσια Παναγκοπούλου. Προπόληση more.com.
10: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
11: Καλλιτέχνης
12: Εύη Κουλκουβίνη.
11: Τίτλος
12: Φύγε κύριος.

0: Γεια σας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή μας εβδομάδα, η πέμπτη μέρα του Οκτώβρη φυσικά και μας βρίσκει παρέα. Δευτέρα μέχρι τις 12, Μάνος, Γιώργος και Μιράντα, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Μου είχε λείψει να κάτσω μια μέρα να αποφοσιωθώ σε ένα παιχνίδι, ας πούμε, στο PlayStation και να λιώσω, να καώ.
2: Να πω κάτι. Ναι. Το σωστό ρήμα δεν είναι αφοσιωθώ, είναι απογαυνωθώ.
1: Απογαυνωθώ. Από το να βλέπω βίντεο, Γιώργο, καλύτερα να ξεσκώ για το κεφάλι μου.
2: Μην ασχολείσαι μαζί μου, ναι. Πολύ, ναι. Σουντόκου,
0: Ο καθένα επιλέγει το λιώσιμο, την αποχάβνωση που θέλει. Εσύ μια ολόκληρη μέρα δεν θα πάθεις, ρε παιδί μου, το μυαλό σου.
1: Θα πάθεις, αλλά το κάνεις μία στα τόσα. Όχι κάθε μέρα, εννοείται προφανώς. Γιατί δεν θέλω να φτάσω στην ηλικία των 78 ετών και τότε να ξεκινήσω να παίζω σαν αυτήν εδώ την κυρία.
2: Είσαι τόσο κοντά όμως.
1: Είμαι κοντά.
0: Γιατί ξέρω για ποια κυρία λες, η οποία μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Η γυραιότερη γυναίκα streamer του Fortnite κιόλας. Πολύ συγκεκριμένο. Δεν είναι άντε απλά βρήκε ένα βίντεο game του εγγονού και είπε ας πατήσω εδώ δύο κουμπιά.
1: Τι την είπε κιόλας ο εγγονός. Εγώ δεν θα παίζα λίγο μαζί σου επειδή θα ήξερα πόσο χρόνο είσαι. Μιράντα.
0: Ναι.
1: Με τα ανήψια σου.
2: Ηλικιακός ρατσισμός.
1: Μήπως.
0: Τα ανήψια μου τώρα έχουν κάτι άλλο σε σχολείες.
2: Έχουν ανακαλύψει κάτι άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Σταματήσαν να παίζουν.
0: Ως επιτοπλίστων.
2: Αλήθεια.
0: Ναι. Θα επανέλθουν φαντάζομαι κάποια στιγμή.
1: Και να αρχίσει τώρα η Μιράντα να καίγεται. Να παίζει ποιο παιχνίδι παίζανε τα ανήψια σου.
0: Το LOL.
1: Ναι, τα LOL, ναι.
0: Ναι, LOL και κάτι άλλα τέτοια εκεί πέρα. Σε
1: κάτι online, Fortnite και τέτοια.
0: Όχι. Fortnite δεν νομίζω. Δεν θα σε κοντράξει τώρα με την κυρία αυτή την 78 χρονών.
1: Πλησιάζει, Μιράντα, και εσύ όπως και εγώ, όπως και ο Γιώργος.
0: Μην κλέβει τα αστεία του συναδέλφου του φίλου.
1: Συμπεριλήφθηκε πάντως στην έκδοση Gamers Edition του 2027 του Guinness World Records.
0: Ναι, είπαμε, μπήκε στο βιβλίο των Record Guinness. Είναι το είπε με άλλα λόγια. Αν είναι όμως να ξεπεράσω την κυρία, πρέπει τουλάχιστον να είμαι 79. Θα αργεί.
2: Έχεις ακόμα, Μιράντα μου.
0: Πολλές δεκαετίες, μάλλον αυτό.
1: Και να ξεπεράσει τους 24.000 followers στο Twitch που έχει η συγκεκριμένη γιαγιά.
0: Αυτό τώρα
1: πολύ
0: της μαζεύω.
1: Πολύ στη γιαγιά τώρα τελευταία. Είδατε και τη νέα μας κοτού Ηρακλή.
2: Αχ, παιδιά, ήταν. Συγγνώμη να το πω αυτό.
0: Ένα-ένα, βρε παιδιά μας.
2: Θα πρέπει να το πούμε λίγο ξεχωριστά αυτό, αλλά δεν άντεξε. Ήταν, νομίζω, ότι καλύτερο έχω δει ποτέ σε μασκότ στον κόσμο.
0: Υπέροχη, κυρία Χαϊδό.
2: Καταπληκτική, μπράβο στον Ηρακλή. Δεν έχω πει, νομίζω, ποτέ τίποτα για καμία ομάδα της Θεσσαλονίκης. Αλλά αυτή η μασκότ με κέρδισε, μπράβο.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλους εδώ, φυσικά που είναι στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1.
1: Έτσι πρέπει να είμαστε όλοι καλά, όμορφα, αισιόδοξα. Οι φοιτητές που αρχίζουν και προσαρμόζονται, νομίζω, στη νέα πραγματικότητα και οι καινούργοι φοιτητές που από τώρα, παιδιά, εξοπλίζουν σπίτια, κάνουν ράνουν. Πρέπει όμως να ξέρετε, το μότο από το Vodafone See You στη φοιτητική ζωή είναι ότι δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου τρόπος.
2: Αυτό είναι αλήθεια και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές έως 100 GB. Κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσετε έτσι τη φοιτητική σας ζωή στο full, ακριβώς όπως σας ταιριάζει, γεμάτη με ακόμη περισσότερες εμπειρίες.
1: Περισσότερα στο vodafoneseeyou.gr. Έτσι, εσείς οι γονείς που το ακούτε και όλο αυτό, για μπείτε να δείτε τι είναι, γιατί σίγουρα θέλετε για τους φοιτητές της οικογένειας το καλύτερο.
0: Πάμε τώρα βόλτα στους δρόμους της πόλης. Η Αναστασία θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη.
3: Κάποιες τελευταίες καθυστερήσεις έχουν παραμείνει στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς τα ανατολικά, από την Ανδρία μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Κατά τα άλλα, κινούμαστε σε πολύ καλούς ρυθμούς. Όσον αφορά τώρα τα δυτικά, όμως, έχουμε συνεχίσει με αρκετά μειωμένες ταχύτητες στην Αργιοφέρα Σταυρούπολης η κίνηση, καθώς επίσης και στην κάθοδο της λεωφόρου Μήκη Θοδωράκη και συμβολή με Αγίων Πάντων 26 Οκτωβρίου με Πολυτεχνείο και Παλαιού Σταθμού, καθώς επίσης και Μοναστηρίου με Δεδροποτάμου. Η κίνηση είναι μια προσφορά της οτοβιζιών.

0: σας.
1: Τη βλέπω εγώ εδώ.
2: Τι με... βλέπουνε τα μπερμπίλατα σου μάτια.
1: Με ζεδάκι μπαρ κάτω τούμπα στη Μικρά Ασία και χώρο έξω και χώρο μέσα
0: από
1: εδώ.
0: Θα μας φέρουν να φάμε.
1: Όχι, αλλά θα στείλουμε εμείς, γιατί έτσι παίρνουμε πολύ μεγάλη χαρά όταν σας κάνουμε δώρα. Κάποιο ή κάποια από εσάς θα πάρει και την παρέα του, αν θέλει, μέχρι 4 άτομα. Γεύμα αξίας 100 ευρώ, αν θέλετε να πάτε μεσημεράκι, θέλετε να πάτε βραδάκι, όποτε θέλετε να πάτε, να γευτείτε τα μεζεδάκια, γιατί το μεζεδάκι μπαρ στην Τούμπα είναι από τα μεζεδοπολία που δεν χρειάζονται και πάρα πολλές συστάσεις. Έχει κερδίσει το πόστο του και την προτίμηση του κόσμου. Έχει ωραία ατμόσφαιρα. Το μενού, το οποίο είναι ξεχωριστό και πάρα πολύ νόστιμο, εννοείται. Μια από τις σταθερές επιλογές εξόδου για την περιοχή της Τούμπας και ένα κίνητρο για τους άλλους από τις άλλες περιοχές.
2: Ναι, να πάτε μια βόλτα στο μεζεδάκι μπαρ, να τα δοκιμάσετε όλα με τα ίδια σας τα μάτια να τα δείτε, με το ίδιο στόμα να τα γευτείτε και με ένα ακόμη άτομο, γιατί σας έχουμε γεύμα για δύο άτομα για να το διεκδικήσετε αμέσως τώρα.
1: Ή και για τέσσερα, παιδιά.
2: Για τέσσερα.
1: Αξία 100 ευρώ το γεύμα. Με ζεδάκι μπαρ καθόλου. Θα πρέπει όμως να καταλάβετε ένα τραγούδι.
0: Λοιπόν, θα παίξουμε χαμένη στη μετάφραση. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι σε μια βαλκανική γλώσσα. Είναι πολύ γνωστή η τραγουδίστρια και πολύ γνωστό το τραγούδι. Εσείς βέβαια εστιάστε λίγα στη μελωδία, γιατί αλλιώς ίσως δυσκολευτείτε. Για πάμε να παίξουμε.
1: Πάμε. Χαμένη στη μετάφραση.

0: Πώς περνάει η ράνια, λέει. Κάτι τέτοιο άκουσα.
1: Θες να μπερδέψεις τον κόσμο.
0: Πώς περνάει η ράνια.
2: Πολύ δύσκολο, ρε. Κανείς δεν το κατάλαβε.
1: Είναι Δευτέρα σήμερα και δεν θέλουμε να σας ταλαιπωρήσουμε. Λοιπόν, ποιο είναι το ελληνικό τραγούδι, έτσι, που καταλάβατε από τη μελωδία. Τίτλο και τραγουδίστρια θέλουμε.
2: Και πρέπει να μας το στείλετε σε μήνυμα στο Viber, στο 6982-951-951. Γράψτε τη λέξη γεύμα, το ονοματεπώνυμό σας. Στείλτε, και εννοείται μετά την απάντηση, έτσι. Και στείλτε μας το μήνυμα. Εμείς λίγο αργότερα θα κάνουμε την κλήρωση.

0: αυτό.
1: Καλημέρα στην παρέα, καλώς ήρθατε. Έλατε να ξεκινήσουμε παρέα την εβδομάδα, την πρώτη ολόκληρη του Οκτώβρη.
2: Με ένα καλό τέντομα, παιδιά, χρειαζόμαστε λίγο.
3: Σας αρέσει Οκτώβρη?
2: Ναι, πάρα πολύ.
3: Σας αρέσει Οκτώβρη?
1: Είναι εξαιρετικός.
2: Πιο πολύ μ' αρέσει γιατί δεν έχει μη. Πάρα πολύ, είναι ξεχωριστός από μόνος του.
1: Βάζουν όλοι όμως.
2: Γιατί ρε φίλε.
1: Οκτώβρη.
3: Παρεμπιπτόντο.
2: Άλλο αυτό, το παρεμπιπτόντος έχει μη.
1: Εκεί.
2: Ωραία.
3: Όταν το λέω αυτό θέλω και λέω και τη μία μου. Παρεμπιπτόντος. Θέλω να είναι κάπως έτσι.
2: Ακού τώρα. Κάνε το άμα θες. Και το όπως βολεύεσαι Μάνο, πούμε εμείς τώρα, αλλά το σωστό είναι παρεμπιπτόντος και Οκτώβρης.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Και μετά από αυτό το μικρό μάθημα, πάμε να δούμε τι μας λένε οι φίλοι και οι φίλες στην ερώτηση της ημέρας. Ποιον καφέ δεν θα δοκίμαζες ποτέ, Αναστασία?
4: Εδώ πέρα μας γράφει η Σοφία κάτι πάρα πολύ απλό και όμως δύσκολο. Φέρνει το εσπρέσο, λέει, πολύ δυνατό.
2: Α, πολύ δυνατός, γιατί κάποιοι βάζουν
4: τετραπλή
2: δόση καφέ στην ίδια ποσότητα νερού. Εντάξει, ή να το τυλίξει.
1: Στην ίδια ποσότητα χωράει ο καφές να μπει και να
4: έχει extra large, πολύ μεγάλη ειδικά.
2: Μπαρούτι, ναι.
4: Εδώ πέρα μας γράφει η Εφη οποιοδήποτε άλλο καφέ, γιατί πίνω μόνο φραπέ. Πιστή στο φραπέ.
3: Φραπέ, ρε φίλε.
2: Παραδοσιακή, κλασική.
3: Με παγωτό κιόλας να το συνδυάσει ακόμα καλύτερα.
2: Σαλονικιά. Το χειμώνα δεν πολύ τέτοιο, αλλά.
4: Ναι. Ενώ ο Παναγιώτης μας λέει τον καφέ της πρώην του.
2: Τον καφέ.

0: θέλω να αποκατασταθεί λίγο κάποια υποβόσκουσα
1: παρανόηση.
0: Κριτική παρανόηση για το ζώδιο του Ταύρου.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ξεπήδηξε τώρα εδώ μια φωτογραφία που λέει ότι ο Ταύρος κατά 94% θεωρείται ότι έχει τα υψηλότερα ποσοστά τεμπελιάς στον πλανήτη.
1: Βαριέμαι να απαντήσω.
0: Σε όλα τα ζώδια. Ο ζυγός μετά ακολουθεί, ο καρκίνος, οι λέοντες, δηλαδή. Κάτσε ρε, Γιώργο Ταύρε. Εγώ σε ξέρω. Με το κατάλληλο κίνητρο.
1: Ναι, αυτό είναι. Έχω έλξει κίνητρο.
2: Το κίνητρο του λείπει.
0: Δηλαδή, εγώ ξέροντας, αν πω στο Γιώργο ότι υπάρχει μέσα στο ψυγείο το σοκολατούχο κόκο μίλκ τη Αγνώ.
2: Θα πάρει το φέρι.
1: Έχω φύγει ήδη. Να φέρω και για εσά.
0: Και θα φέρει και για εμά.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί τέτοιο άνθρωπο είναι ο Ταύρος.
2: Γιώργο, όπως καταλαβαίνεις τώρα, αν το ζητήσει αυτό να το κάνει η Μιράντα, 12% λέει δεν την πελιάζει καθόλου. Θα το κάνει αμέσως πολύ πιο γρήγορα και εύκολα.
1: Για τον εαυτό της.
0: Είναι τι κίνητρο έχει ο καθένας, αλλά νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι για το κόκο μίλκ, το σοκολατούχο.
1: Θα συμφωνήσουμε απόλυτα, Μιράντα μου.
0: Είναι που θα πρέπει να πάρουμε χαρτάκι προτεραιότητας ποιος θα πάει να το απολαύσει. Εκτός αν κάποιος το πηγαίνει, δεν ενημερώνει, γιατί αδειάζει το ψυγείο, αγαπητοί Αγνώ, να ξέρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ξαναστείλτε. Κάποιος έβαλε μερικά σε μια σακούλα για να τα πάρει μαζί του. Δεν ξέρω τι έγινε. Είδα το 3 σε μια σακούλα.
2: Τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Όταν λείπουμε.
0: Βέβαια, το κόκο μίλκ από την Αγνώ, όταν υπάρχει πάντα στο ψυγείο μας, είναι η κατάλληλη γευστική απόλαυση για όλη την ώρα, όχι μόνο το πρωί. Γυρνάνε τα παιδιά από το σχολείο, ας πούμε, μετά που θέλουν και κάτι έτσι. Έχουν κουραστεί το απόγευμα.
1: Ναι, αλλά εγώ έχω παραγγείλει και μπουγάτσα που είναι ο τέλειος συνδυασμός.
0: Πώς
1: σας φάνηκε! Δεν σας χάλασε.
3: Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
4: Ναι, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
4: Μόνο κοσμοράδιο ακούω.
3: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 61χρονος μοτοσυκλετιστής που κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομο και παραβίασε ρυθρούς σηματοδότες στη Νέα Παραλία. Νέα Ιωνία. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, 35χρονος που δάγκωσε και έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί. Ισπανία. Δύο νεκροί και ένας αγνοούμενος από τις καταρακτώδεις βροχές στην Καταλωνία. Συναγερμό σε Βαρκελόνη και Ζιρόνα για πλημμύρες και υπερχιλήσεις. Ουκρανία. Εντείνονται οι επιθέσεις εναντίον των ρωσικών διελιστηρίων ως απάντηση στη στρατηγική της Μόσχας που εξαναγκάζει αμάχους να εγκαταλείψουν το Κίεβο. Τένις ημιτελικά κινέζικου Open. Στις 10 και 20 ο αγώνας του Alex de Minaur με τον Χιμπέρτ Χούρκατς και στις 2 του Νοβάκ Τζόκοβιτς με τον Ντανιήλ Μεντβέντεφ. Ηλιοφάνεια και 17 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 63%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Θα μιλήσουμε για μια γέννα που δεν πήγε και τόσο καλά.
3: Πιανού χειρόγραφο τετράδιο με τραγούδια πουλήθηκε για πάνω από 300.000 ευρώ.
2: Και σας έχουμε και καταπληκτικό δώρο. Θα παίξουμε για να κερδίσετε δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ για το Pharmatip και για κορεάτικα γαλλικά που εσείς θα επιλέξετε. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα.
1: Στήλη, καλημέρα. Καλώς βρεθήκαμε ένα ακόμη πρωινό μετά το Σαββατοκύριακο. Βέβαια, είμαστε εδώ από τις 8. Μάνος Γιώργος Μιράντα. Φιλιά πολλά στο μακροχώρι Μαθίας. Εκεί είναι και η φίλη Ιωάννα που συντονίστηκε.
0: Γεια σου, Ιωάννα.
1: Εκεί, βέβαια, σταθερά είναι ο κύριος Γιώργος, κυρία Μαρίκα, η οικογένειά του, η Σόφη, η Χριστίνα. Πολύ, πολύ έχουν
0: φιλιά,
1: τώρα.
0: Φιλιά,
1: και
0: φιλιά.
1: Γόνια, γίνεται χαμός. Φιλάκια, αγαπημένοι γείτονες. Γείτονες του εξοχικού. Και τώρα θέλετε μήπως.
0: Τι να κάνουμε,
2: ναι.
1: Να δούμε πώς θα είναι ο καιρός, ρε παιδιά.
0: Ο καιρός!
2: Κάτσε, μπράβο στο Γιώργο Τσεσμετζή που το πέτυχε από την προηγούμενη εβδομάδα που είπε ότι.
0: Έχω προσωπικά, ήταν προσωπική μου επιτυχία.
2: Όπως ήταν ο καιρός αυτή την ημέρα, θα είναι για μία εβδομάδα. Να ξέρετε ότι εγώ το Σάββατο βούτυξα.
0: Μπράβο, Μάνο, μπράβο.
2: Κανονικότατα.
1: Γιατί στη φωτογραφία όμως ήσουν λίγο σφιγμένο.
0: Ναι, ρε, εσύ, λίγο μελανιασμένο.
1: Τι να χαμογελάσει το και ψεύτηκα.
0: Όχι, λίγο κάτι μπουρμπουλήθρε πήραν από πίσω από το ζόρι.
2: Ήταν πολύ ωραία η θάλασσα, να ξέρετε. Απλά επειδή έπρεπε να φύγω γρήγορα, δηλαδή έκανα γρήγορη βουτιά. Και έπρεπε να
0: χρειαζότανε γι' αυτό.
2: Γι' αυτό ελπίζω.
1: Δεν σε περίμενε κάποια με μπουρνούζι έξω να σε τυλίξει και να σε
2: μετρήψει. Να με τρίψει. Λοιπόν, όχι, δεν έχουμε καμία φορά σε τέτοιο επίπεδο υπηρεσιών. Λοιπόν, να ξέρετε ότι αν καιρού επιτρέποντος και αυτή τη βδομάδα θα το δοκιμάσω. Πέρσι το ρεκόρ μου ήταν 10 Οκτώβρη η τελευταία βουτιά.
1: Θερμοκρασιακά θα είμαστε κάπως έτσι, αλλά παίζουν κάτι βροχούλες εκεί το Πουσουκού.
0: Παίζουν κάτι λίγες, ναι,
1: μάλλον
0: να ξέρει έτσι. Ειδικά Παρασκευή προς Σάββατο.
2: Ναι, προς Σάββατο. Όχι Σάββατο.
0: Εκεί είναι. Άμα δεν σε ενοχλεί βρεγμένη άμμος, πάνε.
1: Ωστόσο, επειδή ας πούμε ότι είναι αρχικά λίγο νωρίς, είναι ακόμη Δευτέρα. Ναι. Σήμερα πάντως θα έχουμε μια πολύ ωραία μέρα. Ήδη έχουμε 17 βαθμούς.
0: Θα φτάσει μέχρι τις 24. Και αύριο και μεθαύριο εκεί κοντά θα είμαστε.
2: Άρα να κάνουμε μια βουτιά σήμερα, αύριο μεθαύριο.
1: Σήμερα
0: προλαβαίνει. Και όχι.
1: Δεν θα σε σταματήσουμε, Μάνο.
0: Πάρε την κατηφόρα από εδώ. Ίσια κάτω, Καρόλου Ντίλ.
1: Περίμενε. Θα πέσει πάνω στου καίκια. Έχει του αλεί με τα καίκια. Και τους εκεί που διαμαρτύρονται θέλουν και αυτοί και καλά κάνουν. Ενίσχυση στο πετρέλαιο κίνησης, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβό πλέον και για αυτούς. Ωραία πάντως, εμένα μου αρέσει η εικόνα να βλέπω τα καίκια εκεί.
0: Το βάζουν όλοι σε stories, σε τέτοια, στο TikTok έχω δει. Λένε, α, τι ωραία, γιατί να μην τα αφήσουμε έτσι.
1: Αλλά ο λόγος για τον οποίο είναι. Οπότε θα σωθείς, άμα κατηφορείς κατά εκεί, θα πες πάνω στα καϊκιά. Και πολύ, πολύ να μάθεις, ξέρω εγώ, πώς κάνουν τα κυκλοφορία.
2: Να με μεταφέρουν, να με πάνε, ας πούμε, σε κάποια άλλη έτσι, παραλία πιο καλά.
0: Γι' αυτό περιμένουν τόσες μέρες. Για να κατέβεις εσύ.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλή εβδομάδα για μία ακόμα φορά σε όλους εσάς που είσαστε εδώ συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε.
1: Ματς μουτς, όπου κι αν είστε, με καλές θερμοκρασίες ελπίζουμε, με το φουτεράκι που χρειάζεται το πρωί, μετά που θα φτάσει 25 βαθμούς σήμερα. Ναι, εδώ τι θα το κάνω.
2: Αντιστέκομαι, Μιράντα, ακόμα.
1: Έτσι ήρθε το πρωί.
2: Το πρωί λίγο υπάρχει ένα τίνγκ, αλλά ήθελα να πω.
0: Χάρεσε διαμάντι.
2: Ναι. Αλλά αυτό, μέχρι εκεί το παλεύω.
1: Μετά σκέφτεσαι ότι θα ζεσταθείς.
2: Όχι, το μεσημέρι θα ήταν το πετάω σκουπίδια. Δηλαδή, σκέψου τώρα, είναι ανακύκλωση εκείνο του μεσημέρι.
0: Θα πας για μπάνιο μαζί μου.
2: Μέχρι εκεί δεν νομίζω να φτάσω. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Και λέει σήμερα ο Γιώργος θέλει να κάνει μια τρέλα και ψήνει το βολάνι να πάνε μαζί για μπάνιο.
2: Φαντάζεσαι.
1: Και μου
2: στέλνει. Με την τράτα που λέγαμε.
1: Βιντεάκι.
2: Ωραία.
0: Πάμε, ρε. Έτσι, έτσι.
2: Όχι, ρε.
1: Μπούμε
0: στο μάτι.
2: Εσύ θα κάνει μόνο εκπομπή μετά.
1: Εσύ
2: δεν σκέφτομαι.
0: Θα κάνουμε πουτσάκια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στου δρόμου.
3: Κάποιες μικροκαθυστερήσεις έχουμε στην περιφερειακή οδό ρεύμα πορείας προς τα ανατολικά στο ύψος της Πολύγνης, ενώ προς τα δυτικά είναι στο ύψος των 40 εκκλησιών. Τώρα, ανατολικά συνεχίζονται οι καθυστερήσεις επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας από 25 Μαρτίου μέχρι και Συνδίκα, ενώ στο κέντρο της πόλης έχουμε αρκετά μειωμένες ταχύτητες στη Τζιμισκή στο ύψος της Αγίας Σοφίας.

0: Νικολάκης ήταν και αυτός χθες εκεί, έβλεπε το μάτς, έτσι,
1: σιγά-σιγά.
0: Με την Ελλάδα, με την Γερμανία.
2: Είχε πάρα πολύ κόσμο χθες η Τούμπα, γεμάτο ήταν το γήπεδο, πάρα πολλοί κόσμος, ήρθε και από άλλες πόλεις.
0: Στο σημείο που ήμουνα δεν είχα εύκολη πρόσβαση στο κηλικείο για να μπορέσω να πάρω ένα νεράκι και ήμουνα δίπλα στα δημοσιογραφικά και βρίσκω έναν συνάδελφο από άλλο ραδιοφόρο και του λέω ένα από τα νεράκια σου ρε φέτα και μου το πετάει από πάνω, τάκ, το παίρνω, ευχαριστώ.
2: Νεράκι μόνο, κάτι να μασουλήσει δεν ήθελε.
0: Δεν είχε, αλλιώ θα του πέρασε.
1: Δεν είχε.
0: Δεν έτρωγε, όχι, φαντάζεσαι. Τώρα κάνει μετάδοση. Δεν γινόταν.
2: Επίση, ίσω ήταν επειδή μου από το άγχο όλο αυτό, επειδή το πρώτο ημίχρονο είπαμε ήταν το σφίξιμο του στομαχιού, δεν πήγε, δεν κατέβαινε μπουκιά.
1: Τι να κάνει.
2: Βάζει περιπτώσει. Επειδή σε κάποια άλλα ευχάριστα, τέλο πάντων, περίεργα νέα. Το χειρόγραφο τετράδιο ενό σπουδαίου καλλιτέχνη πουλήθηκε στην Αγγλία σε δημοπρασία για πάνω από 300.000 ευρώ.
1: Ο Χριστός και Πάνω.
2: Κάποιοι αγοράζουν διαμερίσματα, άλλοι επενδύουν.
1: Καλά, κάποιος μάλλον είχε πολλά διαμερίσματα και είπε δεν παίρνω για αυτό το τέτοιο. Ποιανού ήταν.
2: Γιατί πολλά περισσότερα θα βγάλω αργότερα. Του Φρέντι Μέρκιουρι.
1: Άντε ρε!
2: Τι έγραφε. Ακούστε, 12 χειρόγραφε σελίδε όλε και όλε.
1: Συγγνώμη, δεν το λε και τετράδιο ήταν αυτό.
2: Μπορεί τα άλλα να τα έχει κόψει, τα έχει σκίσει. Δεν μου αρέσει αυτό. Στίχοι, μουσικέ σημειώσει, διορθώσει από τα προσχέδια των τραγουδιών μέσα το Living on My Own, το Fooling Around και πολλά ακόμη.
1: Έχει μια καλλιτεχνική ιστορία το τετράδιο. Δεν έχει γράψει συνταγή για σουτζουκάκια.
2: Εν τω μεταξύ, φανταστείτε, μπορεί να είναι και λίγο τύπου μουτζούρες. Γιατί έγραφε, έσβηνε, οι διορθώσει, οι συγχορδίες και όλα αυτά. Το οποίο, ναι, μάλλον δεν έγινε γνωστό και ποιο το απέκτησε, αλλά μπαίνει στα ακριβοπουλημένα.
1: Λογικό. Υπάρχουν και άλλα. Υπάρχει μια μεγάλη συλλογή, λέει εδώ, από 80 αντικείμενα, τα οποία συνδέονται για την περίοδο του Freddie Mercury με τους Queen. Και μέσα έχει και ένα πιάνο και πράγματα και θάματα.
2: Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο cosmoradio.gr.

0: Καλέ, μην κοιμάστε, ξυπνήστε, ελάτε στην παρέα μας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε κάθε πρωί από τις 8 σας ξυπνάμε. Μέχρι τις 12 σας κάνουμε παρέα.
1: Πείτε μου, η ντουλάπα σας σε τι κατάσταση είναι με τα ρούχα?
0: Τίποτα, καμία κατάσταση.
2: Κοίτα, εγώ τα έχω όλα ούτως ή άλλως χειμερινά, καλοκαιρινά. Είναι όλα, δεν σηκώνονται.
0: Τουρλό.
1: Ανάκατα.
2: Έχω πολλές ντουλάπες, παιδιά, γι' αυτό.
0: Μόρι καριμπράτσο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν φέρνει το καλοκαίρι τα καλοκαιρινά μπροστά και τα χειμωνιάτικα πίσω.
0: Αλλάζει δωμάτιο.
1: Αχ, μωρέ, πω. Μάνο, έχει τι ντουλάπες όνειρο κάθε γυναίκα, νομίζω. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Μπράβο πάντως. Εμένα είναι σε μια φάση, ναι, που τα πάω τα μπρος πίσω. Τώρα είναι στο ενδιάμεσο. Είναι κάπου στο δρόμο, από το πίσω μπρος, πέφτει κάτι, σμπρώχνω προς το πίσω το άλλο.
0: Κοίταξε, εγώ λόγω κλιματικής αλλαγής έχω καταργήσει τα πολυχειμερινά ούτως ή άλλως.
2: Μπορεί να πας να ταξίδεις στη Λανδία, Γιώργο, γιατί θα ψάχνεις.
0: Αν πάω, θα ανοίξω τον μπαούλο που τα έχω, τον μπαουλοντίβανο, και θα βγάλω, ας πούμε, κάτι χούντι, κάτι πουλόβερ χοντρά. Παιδιά, έχω να τα βγάλω από και δύο χρόνια.
2: Μια χούντι με κουκούλα και χρυσή αλυσίδα με χοντρή στο λαιμό.
1: Ένα chain.
0: Κανονική τι θέλεις ή κάνει και πλαστική? Εντάξει,
2: όχι,
0: ωραία.
2: Κανονική.
1: Πότε βρούμε καλέξεις πόσο κάνουν οι κανονικές αλυσίδες?
0: Τι, εδώ μια για να κρεμάσεις ένα σταυρδάκι πας και παίρνεις και σου είναι 200 ευρώ.
1: Ξέρουμε από τέτοια.
0: Άσε τώρα.
1: Η ντουλάπα πάντως ακόμα όχι. Δεν θα έλεγα ότι κατέβασα τα χειμωνιάτικα.
0: Όχι, όχι. Έχω βάλει το χέρι και έχω τραβήξει 2-3 μακριά τζιν.
2: Το μαγιό σου το ανέβασες, Μιράντα?
0: Άντε πάλι το μαγιό.
1: Το μαγιό μου είναι μονίμως πάντα στο σιρτάρι που το έχω πάντα. Άρα δεν αλλάζει θέση.
2: Πας και στα λουτρά, ας πούμε, το χειμώνα γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Όχι, εκεί πηγαίνει σαν την Εύα. Ναι, με ένα φίλο εκεί.
1: Λοιπόν,
0: αγαπημένοι μας φίλοι, ήρθε η ώρα να μας απαντήσετε. Εσείς κατεβάσατε τα χειμωνιάτικα? Για ελάτε στα story μας, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 και απαντήστε.
3: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία, ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Καλή εβδομάδα, γεια σας και χαρά σας.
1: Όπου κι αν είστε, ένα χαμόγελο μεγάλο από όλους μας. Μάνος, Γιώργος και Μιράντα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
0: Γενικά το θέμα της ημέρας έχει να κάνει με τον καφέ σήμερα. Γενικά έχουμε πιάσει τον καφέ, τι καφέ πίνετε, αλλά πρέπει να προσέχουμε τελικά τι καφέ πίνουμε, παιδιά.
1: Πώς το
0: γιατί
1: εννοείς?
0: Το λες? Γιατί μία γυναίκα η οποία γέννησε, έτσι. Ναι. Η μαμά είναι λευκή, να ξέρετε. Ναι. Γέννησε λιγάκι πιο σκούρο μωράκι.
1: Και φταίγει ο καφές γι' αυτό.
0: Και είπε στον άντρα της, που είναι εξίσου λευκός, ότι να ξέρετε ότι η κατανάλωση υπερβολικών ποσοτήτων καφέ έκανε τελικά το μωρό να γεννηθεί μαύρο. Μια πολύ καλή δικαιολογία.
2: Το τεκμηρίωσε επιστημονικά.
1: Ναι. Αυτό ξέρετε τι μου θυμίζει. Ναι, ναι. Πως πολύ όπως πολύ μεγάλο ποσοστό Αμερικανών πιστεύουν ότι το σοκολατένιο γάλα προέρχεται από τις καφέ αγελάδες.
2: Πολύ καλό.
1: Έτσι νιώθουν, ξέρουν, πιστεύουν.
2: Πολύ
1: δηλαδή,
2: καλό, πολύ καλό.
1: Η λογική έχει πάει περίπατο.
0: Ισχύει αυτό που λέει η Μιράντα, ναι, το έχω.
1: Ναι, παιδιά, το έκαναν έρευνα και υπάρχει μελέτη.
0: Ναι,
1: τώρα, στην προκειμένη.
0: Αν πίνει γαλλικό μαύρο, κατάμαυρο, οπότε υπάρχει μεγάλο κίνδυνο, να ξέρετε.
1: Αν κάποιο κάνει λάτε καφέ που είναι λίγο πιο.
0: Θα γίνει πιο. Ναι. Θα βγει Ισλανδό το παιδί, θα βγει δανόσερο πιο λευκό.
1: Τα κοκκινομάλια και τα παιδιά που βγαίνουν, τι καφέ είναι.
2: Μπορεί να ήταν από καμιά μπύρα.
1: Όχι, βάζει κανέλα στον καφέ.
0: Ή πίνει ρόδι.
2: Ωραία.
0: Πολύ.
2: Το ρόδι δεν είναι κόκκινο.
1: Μιλάμε για καφέ τώρα, δεν ξέρω. Βάλει ρόδι στον καφέ.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Παιδιά.
2: Αυτό ρόδι ήθελε, τι θέλει.
1: Δεν ξέρω ποιο πείθεται από αυτές τις εξηγήσεις.
0: Ο άντρας της γυναίκας, μάλλον. Αμερικανός κι αυτός, οπότε.
1: Την αγαπάει πολύ. Αυτό έχω να πω.
2: Να το ζήσει, να το ζήσει.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλημέρα, έτσι ανεβασμένα. Όλο πιο πάνω θέλουμε να είμαστε σε διάθεση με Κοσμοράδιο. Το έχετε. Μάνος Γιώργος Μιράντα. Σήμερα 5 του Οκτώβρη. Έχει πάρα πολλές παγκόσμιες μέρες, παιδιά.
2: Αλήθεια.
1: Πώς συντονίστηκαν έτσι όλοι, δεν άφησαν καμία για καμιά άλλη μέρα. Παγκόσμια μέρα για τη μηνυργίτιδα, για την κατάθλιψη. Παγκόσμια μέρα αρχιτεκτονικής. Παγκόσμια μέρα κατοικίας. Παγκόσμια μέρα εκπαιδευτικών.
2: Όλα αυτά.
1: Όλα αυτά. Ενώ χθες μια πολύ σημαντική παγκόσμια ημέρα και να πω τεράστιο μπράβο στο Γιώργο Τσεσμετζή για την εξαιρετική ανάρτηση που έκανε στο Instagram για την Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Δεν είναι μόνο τα σκυλάκια και τα γατάκια. Η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων, θέλω να επισημάνω.
2: Υπάρχουν παγκόσμιες ημέρες για αυτά τα ζώα, αλλά εδώ ναι. Μιλάμε έτσι για κάτι πολύ πιο συνολικό, για κάτι που έχει σχέση με όλο τον πλανήτη. Η φετινή χρονιά ήταν αφιερωμένη και στην κλιματική αλλαγή και πώς επηρεάζει όλα αυτά τα ζώα. Και όχι μόνο αχ, έχει ζέστη, πώς θα αντέξω. Την τροφική αλυσίδα, το πόσο εύκολα μπορούν να βρουν καταφύγιο από τις βροχές, από την.
1: Γενικά,
2: είναι μεγάλο το θέμα.
1: Το οποίο προέρχεται κατά βάση και κατά πολύ μεγάλο ποσοστό στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Έτσι, όλα αυτά. Τα προστατεύουμε, τα νοιαζόμαστε και είμαστε κι εμείς μέρος αυτής της αλυσίδας. Έτσι, δεν λέμε, α, εξαφανίστηκε ένα είδος αγριόγατος, δεν πειράζει.
3: Δεν πειράζει.
1: Άλλα.
3: Και πολύ χαιρόμαστε όταν επανεμφανίζονται κάποια είδη, ειδικά τα τελευταία χρόνια και μετά τον COVID που ήδη έκαναν την εμφάνισή του κάποια.
1: Ήταν ένα καλό
3: και λέει, το T-Rex, ξέρω εγώ, μαμό, και τέτοια, όχι, εντάξει.
2: Λόγω COVID.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Η Αναστασία μας ενημερώνει για την κίνηση.
4: Λίγο πιο δεν είναι κίνηση. Έχουμε στην περιφερειακή οδό ρεύμα πορείας προς τα ανατολικά στο ύψος της Πολύχνης όσον αφορά τα δυτικά. Προσέχουμε αερογέφυρα Σταυρούπολης καθώς επίσης και Μοναστηρίου με Δενδροποτάμου όσον αφορά το κέντρο. Καλό είναι να προσέξουμε αρκετά Βενιζέλου και Δραγούμη ενώ προς τα δυτικά της πόλης συνεχίζονται καθυστερήσεις λεωφόρου Βασιλής Όλγας από Μαρτίου μέχρι και Συνδίκα. Ενώ και στα φανάρια της Μπότσαρη και της Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα πορείας. Η κίνηση είναι μια προσφορά της οτοβησιών.

0: επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλημέρα σας, γεια σας, εδώ η παρέα.
2: Τι κάνετε?
1: Γκάζια για τη Δευτέρα θέλει παιδιά.
2: Ωραία, φρένα γκάζια.
1: Φρένο γκάζι.
2: Οπα.
1: Ωραία ιδέα. Έχουμε να σας δώσουμε ένα ακόμη δώρο, όπως συμβαίνει κάθε ώρα εδώ στο πρωινό μας, για να πάτε στο PharmaTip. Για να πάρετε τα καωρεάτικα καλλιντικά, τα προϊόντα περιποίησης για εσάς, τους αγαπημένους σας, ό,τι θέλετε. Η ποικιλία είναι
2: ναι.
1: τεράστια.
2: Πήγα προχθές, τα είδα με τα ίδια μου τα μάτια.
3: Και τι πήρες?
2: Δεν μπορώ να σου πω.
3: Γιατί?
2: Θα το δεις στο πρόσωπό μου.
1: Ένα σέρουμ είναι πολύ καλό και εσείς τα αγόρια να χρησιμοποιείτε για την ενυδάτωσή σας. Ο ήλιος, είπαμε, είναι ζημιογόνος και το. Δεν το λες χειμώνα τώρα.
2: Καλά.
1: Αυτό.
2: Να σου πω κάτι. Έχει 1300-1400 προϊόντα κορεάτικα. Μπορείτε να βρείτε σίγουρα εκεί αυτό που σας ταιριάζει. Κατσιμίδι 2 βρίσκεται το PharmaTip, δίπλα ακριβώς στη στάση του μετρό Ευκλείδη, στο διπλανό μαγαζί μόλις βγείτε από το σταθμό.
1: Θα πάτε από εκεί, θα διαλέξετε αξίας 50 ευρώ τα προϊόντα τα κορεάτικα, αλλά για να κερδίσετε αυτή τη δωρεπιταγή.
3: Θα παίξουμε φρένο γκάζι μουσική. Θα ακούσετε αμέσως τώρα ένα τραγούδι το οποίο θα φρενάρει. Θα πάει πάρα πολύ αργά. Έτσι ακριβώς. Και εσείς βέβαια θα πρέπει να μάθετε, να μας πείτε μάλλον, να μάθουμε εμείς ποιος είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Πάμε να παίξουμε.
1: Πάμε.
0: Φρένο γκάζι μουσική.

0: γυρίσεις ξανά στη δική μου αγκαλιά.
1: Έλα, ωραία.
2: Έχετε, είναι που είναι βαρύς ο καλλιτέχνης.
3: Φωνή
2: τώρα
3: του.
2: Με το φρενάρισμα. Παραβάρινε.
3: Πολύ λοιπόν, καλό. Ο τίτλος είναι τρεις λέξεις. Εγώ θα δώσω αυτή τη μικρή βοήθεια.
2: Ωραία.
3: Εντάξει, είναι Σαλονικιός. Δεν λέω τίποτα.
2: Άντε, είπες πολλά. Λοιπόν, στείλτε μας μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951.
1: Γράψτε λέξη Pharmatip, το ονοματεπώνυμό σας, φυσικά τίτλο και καλλιτέχνη του συγκεκριμένου τραγουδίου που εσείς πρέπει να αναγνωρίσετε.
3: Mm-hmm. Και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για την δώρο επιταγή 650 ευρώ από το Pharmatip.
2: Πάμε, Γιάννη Πλούταρχο, και αποκλειστική μετάδοση εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 του καινούργιου τραγουδιού. Η καθημερινότητα αμέσως τώρα.

0: το πω.
1: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και φυσικά αποκλειστικά εδώ ακούμε το νέο τραγούδι του Γιάννη Πλούταρχου, Η Καθημερινότητα.
2: Και είναι στην καθημερινότητά μας, οι επιτυχίες στη ζωή μας, έτσι και όλα τα αποκλειστικά εδώ, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ένα τραγούδι του Μάριου Ψημόπουλου σε μουσική και της Ελένης Γιανατσούλια στους στίχους. Τι ήταν αυτό? Εσύ κάνεις έτσι, ρε.
1: Καφεδάκι πίνω, Μιράντα, καφεδάκι.
2: Εντάξει, πρέπει να ακούσουν όλοι. Α, πίνεις καφέ.
1: Ναι.
2: Εσύ πίνεις φρέντο εσπρέσο και μέτριο.
1: Φραπέ πίνω τώρα, γιατί φραπέ μπορείς να κάνεις μέσα.
2: Φραπέ κάνεις εδώ οικονομία. Στον άλλον τον πληρώνουμε. Ποιο καφέ δεν θα δοκίμαζες ποτέ, ρωτήσαμε σήμερα στην ερώτηση μας στο Facebook.
1: Τι λένε οι φίλοι μας, Αναστασία?
3: Λοιπόν, η Νικολέτα αναφέρει τον μάτσα λάτε.
1: Και καφέ δεν τον λες τώρα το μάτσα λάτε, ναι.
2: Είναι κάτι άλλο.
3: Ενώ η Σόνια μας έχει πει πως δεν έχει δοκιμάσει ποτέ κανένα καφέ.
2: Τίποτα.
1: Σόνια, να ρωτήσω κάτι. Πώς ξέρεις ότι δεν σ' αρέσει?
2: Ναι.
1: Γιατί από τη μυρωδιά να πεις ο καφές δεν είναι άσχημος. Αλλιώς να ξέρεις ότι δεν σ' αρέσει αν δεν δοκιμάσεις ποτέ. Πώς το κατάφερες αυτό?
2: Πραγματικά.
1: Εξήγησε μας λίγο.
3: Ναι, ναι. Ενώ ο Γιώργος φυσικά γράφει τα δικά του, από το απέναντι λέει τραπέζι δεν θα έπινα το καφέ.
1: Και καλά θα έκανες.

0: Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε εδώ. Είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Χρόνια πολλά.
0: Μαμά μου,
2: για τα γενέθλια. Έχει μαμά σου.
0: Ναι, έβαλα και ένα.
2: Χρόνια πολλά, κυρία Μαρία.
1: Χρόνια πολλά. Να τη χαίρεσαι, βρε τη μαμά.
2: Είναι φυσικά η μαμά.
0: Τι είναι?
2: Φυσικά.
0: Όχι,
2: τη αρέσει.
0: Δεν ξέρω.
1: Αποκλείεται.
2: Δεν ξέρει, θα μου αρέσει τη μάνα σου η Βύση.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι ξέρει μου.
2: Άκου τώρα.
1: Καλά, βρε τα βασικά και τη μαμά. Το αγαπημένο τη φαγητό ποιο είναι, ξέρει?
0: Πού να ξέρω.
1: Ό,τι κάνει, λέει.
2: Το αγαπημένο τη χρώμα.
0: Δεν ξέρω.
1: Καλά, χρώμα και εγώ δεν ξέρω.
2: Το αγαπημένο τη παιδί. Έχει ένα, δόξα τω Θεώ.
1: Το ξέρει, αν
2: δεν
1: πει.
2: Δεν πει,
1: δεν ξέρει. Να πω. Ναι, αλλά δεν θα ήθελε, α πούμε, σήμερα.
0: Αν σήμερα.
1: Έτσι που είχε τα γενέθλιά του, αν και εσύ θα έπρεπε να τις μαγειρέψει. Λοιπόν, ιδέα. Ιδέα. Θα τις μαγειρέψει με το προϊόν της χρονιάς. Τα ζυμαρικά Magwell χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυ.
0: Α, του έχω κάνει μια φορά. Αλλά τώρα που μου
1: πρότεινε. Κάνε και ένα κοιμά έτσι εύκολα που μπορεί.
0: Κοιμά δεν γίνεται.
1: Έλα, δεν είναι τίποτα.
0: Δεν τρώμε.
1: Δεν τρως τι θα φάνει άλλη βρεση γιατί μαμά σου το κάνει.
2: Εγώ τι θα τους κοιτάζω.
1: Ναι. Εσύ φάει σκέτα τα μακαρόνια. Παιδιά, εξαιρετικά αυτά τα ζυμαρικά Magwell χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυα.
2: Έχουν 60% λιγότερα σάκχαρα.
1: Βέβαια. Η γεύση απολαυστική με τα κλασικά ζυμαρικά που ούτως ή άλλως θα λατρεύουμε.
2: Α, σου πω κάτι. Έχει και σε 4 σχήματα. Έχει το σπαγκέτι, έχει το λαζανάκι, έχει το κρυθαράκι, έχει και πένες.
1: Και αν νομίζω ότι λέμε εμείς από μόνοι μας ότι είναι προϊόν της χρονιάς το 2026, όχι, αυτό το αναδείχθηκε από 3.200 ανθρώπους και έχει διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυ για εσάς που έχετε τους λόγους σας να επιλέγετε αυτά τα προϊόντα. Απλά βρε μάνο, θα βάλεις το νερό να βράσει, θα ρίξεις μέσα στα ζυμαρικά Magwell χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυ. Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, εγώ θα το φτιάξω αυτό και το ανταλλάσσω όσο μαγειρεύω με το κάποιο να φτιάξει την καρέκλα.
2: Μάλιστα. Ωραία, συνεχίζουμε.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip Scone Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό τρεμοπορίας προς δυτικά απόψε από τις 11.30 έως τις 5.30 της επομένης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Άγραφα. 50χρονος έχασε τη ζωή του μετά από αδιαθεσία κατά τη διάρκεια κυνηγιού σε δύσβατη περιοχή. Ισπανία. Ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου, διαλύοντας το κοινοβούλιο 9 μήνες πριν τη λήξη της θητείας του. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Συνελήφθη 34χρονη με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ της Κίνας. Τένις Κινέζικο Open. Στις 11.30 ο αγώνας της Μαρία Σάκαρη με την Ελίνα Σβιτόλινα. Ηλιοφάνεια και 18 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 57%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Πέντε πράγματα που τα ευτυχισμένα ζευγάρια κάνουν τα Σαββατοκύριακα.
3: Ποια τραγουδίστρια που είναι σε σχέση με άλλο τραγουδιστή είπε ο γάμος δεν είναι κάτι που απασχολεί.
4: Και σας έχουμε και ένα υπέροχο δώρο, υποτροφία για εκμάθηση ξένης γλώσσας της επιλογής σας από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Speak. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Όλοι τραγουδάμε έτσι. Είμαστε στο Κοσμοράδιο 95,1. Ελπίζουμε να σας μεταδίδουμε την καλή μας διάθεση. Σήμερα είναι επιτυχίες, ξέρετε τις έχετε και τα δώρα πολλά. Ο Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα εδώ. Και η Αναστασία βεβαίως. Σας θέλω όλους.
1: Ναι.
0: Έτοιμο από όλους. Παιδιά, ψάχνουμε όνομα για το νέο μέλος της οικογένειας κατοικίδιο πουλί. Πήρε ο ανιψιός μου ένα παγαλάκι.
1: Πολύ καλά.
0: Και τρία χρυσόψαρα.
2: Και τρία χρυσόψαρα. Ας πάρει και μία γάτα να μην έχει άλλο κατοικίδιο.
0: Έχουμε τις γατούλες έξω στον κήπο, βεβαίως.
1: Και να μην μπουν μέσα.
2: Να μπουν μέσα και θα έχετε μόνο κατοικίδια γάτες.
0: Όχι.
1: Γιατί ούτε με τα πουλάκια θα τα πάνε καλά, ούτε με τα χρυσόψαρα.
0: Όλα τα μέτρα ασφαλείας τηρούνται. Ναι, οι γατούλες είναι έξω.
1: Κλείδες ασφαλείας.
0: Γενικότερα τη γειτονιά αυτά. Ναι, τα άλλα όμως είναι εδώ. Όλο χαρά που έχει την παπαγαλίνα του.
1: Παπαγαλίνα
0: κιόλας. Είναι θηλυκό. Οπότε έστω και το παπαγαλάκι, ελερώτε και τα παιδιά. Κανένα. Όχι, ρε, δεν είναι από αυτά. Αυτά
2: Ρίκο, α το πει.
0: Χίλια ευρώ. Τι?
2: Ρίκο.
0: Ρίκο.
2: Ρίκη. Γυναίκα, συγχωρείτε. Ρίκα.
0: Ρίκα.
1: Ρίκα.
0: Α, Ρίκα.
1: Ρίκα. Ωραία η Ρίκα. Μ' αρέσει. Όλο παραδόξο. Είπε μια φορά κάτι πετυχημένο.
2: Και μου ήρθε έτσι, κατευθείαν.
0: Δεν σου έρχονται οι εμπνεύσει.
2: Ναι,
1: μόνο έτσι του έρχονται.
0: Θα το προτείνω, παιδιά. Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.
0: Μαζί, εδώ, στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλή εβδομάδα.
5: Μέχρι να μας χωρίσει η μοίρα.
0: Μέχρι το τέλος του κόσμου. Να στείλουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους αλλοίς που έχουν αφήσει τα καΐκια τους και τις... πώς αλλιώς λέγονται όλα αυτά?
5: Στρατές. Σκουνές.
0: Είναι ειδική κατηγορία, τέλος πάντων.
5: Τα
0: σκάφη.
5: Τα σκάφη, όποιες κατηγορίες και αν είναι.
0: Τα συμπεριλαμβάνει όλα. Έχουν αποκλείσει και την ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας χθες το βράδυ. Γιατί λέει, να ξέρετε, ό,τι ψάρι φάτε από εδώ και πέρα που θα σας πούνε φρέσκο, μάλλον δεν θα είναι κατεψυγμένο ή άγνωστης προέλευσης, διότι και ιχθυόσκαλα δεν, και οι ίδιοι δεν πήγανε να αλλιεύσουν.
3: Λογικό.
0: Ζητάνε την επιδότηση του ναυτικού πετρελαίου, γιατί και αυτό ακρίβεινε και τα κόστη είναι πολλά. Παιδιά, το καθιερώσαμε. 2,22 η βενζίνη, έτσι.
3: Περίμενε, κάτσε να δούμε.
5: Περίμενε, πάει προς τα 2,5.
3: Μπορεί σε λίγο καιρό να λες καλά ήταν στο 2,20.
5: Ναι, πραγματικά. Κανείς δεν θέλει.
3: 1,80 πρέπει να ξαναπάει. Μη σου πω 89 λεπτά. Πότε ήταν 89 λεπτά?
0: Καλά.
5: Κοντά στο γιούρο, μάλλον.
0: Έχω μια πρόταση. Αν το πάνε έστω για μια εβδομάδα. 1,85. Εντάξει, εκεί. Δεν πιστεύω ότι θα πάνε όλοι να φουλάρουν ξανά και ξανά και ξανά.
5: Δεν θα μας φτάσει, Μιραντά.
3: Ναι, και τι είναι, θα ξανακάνει.
0: Για να δει ότι θα κινηθεί η αγορά, ρε παιδί μου. Και έτσι.
5: Ο Μάνος πάλι 30 ευρώ θα βάζει.
3: Ναι, εννοείται.
5: Όσο και να είναι. 30 ευρώ. Όσο πάει.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Αναστασία, έχουμε κίνηση.
6: Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις στην περιφέρεια και ο δωρεμοπορίας προς ανατολικά ύψος Πολύχνης. Ενώ προς τα δυτικά, καλό είναι να προσέξουμε αρκετά Μοναστηρίου Μέδεδρο ποτάμου. Προς τα ανατολικά, το φανάρι της Μπότσαρ έχει αρκετή κίνηση επί της Κωνσταντίνου Καραμαλής, το ρεύμα πορεία προς το κέντρο της πόλης, ενώ και η λεωφόρο Βασιλείας Όλγας από τη Συμβολή της με τη Μαρτίου και μετά για ένα μικρό διάστημα.
7: Σε είδα πάλι, δα με κοιτάζεις, γεια σου τι κάνεις.

0: Και με αυτό το ρομαντικό τραγούδι, τσακ, σκάει το δαχτυλίδι, ας πούμε.
1: Οπα.
0: Και αρχίζει τραγουδάει το νέο της Τζόζεφιν. Το δαχτυλίδι.
1: Α,
0: η απάντησή της.
2: Το χέρι μου δεν έχει δαχτυλίδι.
3: Αυτό. Σκάμε και το χορευτικό μα.
0: Πολύ καλή.
1: Σοφία Στεφανίδου.
0: Η ίδια η Τζόζεφιν πάντως που ρωτήθηκε αν είναι τύπου υπονοούμενο αυτό. Δαχτυλίδι το τραγούδι. Παιδιά, δεν είναι μπιχτή, λέει αυτό που λέω. Ήθελα, λέει, να έχουμε ένα χιουμοριστικό τραγούδι με ωραία διάθεση και εγώ απλά το τραγουδάω. Έχω λίγα δαχτυλίδια, τα έχω γράψει μόνη μου.
3: Πού είναι το, δαχτυλίδι.
1: Μου φάγε όλα τα δαχτυλίδια.
0: Ήρθε η ερώτηση από τους δημοσιογράφους. Αν θα ήθελε να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, όλα αυτά τα κλισέ που ρωτάνε πάντα.
1: Για ένα, το νέο μου βίντεο κλιπ μπορεί.
0: Κοίταξε να δεις, λέει, αυτά δεν είναι σίγουρα τα όνειρά μου. Δεν είναι κάτι που με απασχολεί αυτή τη στιγμή. Αν έρθει, θα έρθει. Αν δεν έρθει, δεν θα έρθει.
3: Α, μάλιστα.
0: Αυτό γίνεται.
3: Κοιτάξτε, ή το ένα θα γίνει ή το άλλο.
1: Να ρωτήσω. Με τον Νίνο παραμένει, είναι μαζί.
0: Ναι, είναι μαζί.
1: Α, είναι, θα το ρωτήσουμε τον Νίνο που έρχεται τώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Εγώ λέω να κάνουν ό,τι θέλουν τα παιδιά.
3: Του ανθρώπου, του πρίξτε.
1: Δεν θέλει να κάνω ρεπορτάζ.
0: Και οι ερωτήσει για την προσωπική ζωή καταντάνε κάπου, ρε παιδί μου, όπα. Εντάξει, αυτή είναι η απάντηση. Αν θα έρθει, θα έρθει. Και αν δεν έρθει, δεν ήρθε.

0: Γεια σας, καλημέρα σας, τι κάνετε? Εδώ είμαστε, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και σχεσάκηδες. Ακούστε λιγάκι κάποιες συμβουλές για το πώς να περνάτε έτσι ωραία τα Σαββατοκύριακα. Όχι, και πράγματα που κάνουν τα ευτυχισμένα ζευγάρια το Σαββατοκύριακο.
1: Πέντε πράγματα λέει που τα ευτυχισμένα ζευγάρια κάνουν το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, και τα πέντε να μην είναι.
2: Ας κάνουν τα δύο.
1: Ας είναι το.
2: Δεν πειράζει, λέγε.
1: Τα δύο, λοιπόν.
2: Πού κάνει το πολλό το
1: Τα ευτυχισμένα ζευγάρια λέει δεν φοβούνται να προγραμματίσουν ακόμη και το.
2: Ποιο?
1: Το καλό μεσημεράκι.
0: Να είστε 10 και 4 εδώ, έχουμε σεξ, να ξέρεις, έτσι.
1: Εντάξει, μπορεί κάποιος να λέει: μωρό μου, το πρόγραμμα σου ποιο είναι? Να θα πάω πρώτα για ένα καφέ με κάτι φίλους.
0: Ωραία,
2: μετά, και μετά θα
1: περάσω.
2: Πρώτα για καφέ και μετά.
0: Ναι, να
1: γιατί καλέ?
2: Δεν ξέρω.
1: Το απογευματάκι ενδεχομένως. Προς το βραδάκι, κάτι.
2: Α, θα έχει απόσταση το ένα από το άλλο.
1: Ναι.
2: Γιατί μετά τον καφέ σου έρχονται πράγματα.
1: Όχι, βρε.
2: Όχι, ολόκληρο πάμε στο επόμενο.
1: Ολόκληρο Σαββατοκύριακο είναι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, επίσης, το παιχνίδι και το αυθόρμητο γέλιο.
0: Τι PlayStation να παίξουμε?
1: Τα ισχυρότερα εργαλεία ενδυνάμωσης της σχέσης.
0: Τέλειο.
1: Αν εσύ τη βρίσκεις με ένα video game.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ μπορώ να πάω να παίξω.
0: Τι να παίξω?
2: Τρίλιζα.
1: Σκάκι.
0: Τρίπόκερ.
1: Που έχω να παίξω χρόνια. Whatever.
2: Μέχρι τώρα δεν έχω βρει καμία από τις συμβουλές που να βολεύουν. Για πείτε άλλη.
1: Ναι. Επίσης, να απομακρύνονται από τις οθόνες.
2: Ναι.
1: Το βασικότερο είναι αυτό. Η ειδοποίηση ειδικά των κινητών.
2: Βγάλετε και το ρολόι το έξυπνο, πετάξτε το γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε
0: ναι.
1: Αυτό. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, παιδιά. Αυτό είναι το πρώτο βήμα.
2: Πετάς το ρολόι.
1: Για να κάνεις. Ρε παιδί μου, απενεργοποίησε τις ειδοποίησεις, έστω.
0: Τίποτα. Και θα σκάσω όλες μαζί του τη Δευτέρα το πρωί. Μωρό μου, μου έλειψε. Πού είσαι το
2: Σαββατοκύριακο? Σιγά, καλέ, σε όλο το Σαββατοκύριακο θα κάνεις ό,τι είναι να κάνεις. Ηρέμησε λίγο.
1: Άρα το Σαββατοκύριακο δίνεις προτεραιότητα στη σχέση.
0: Στην επίσημη. Και τις υπόλοιπες Δευτέρα Παρασκευή τι ήσαν επίσημες.
1: Είπαμε. Ο Μάνος είναι και μάνθος.
3: Ο Σωτήρης Καλυβάτζης φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
4: Ναι, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο Κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
4: Μόνο Κοσμοράδιο ακούω.
3: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Petshop88.gr. Σε τρία σημεία.
7: Δυτικά, Ωραιοκάστρο 88. Ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26. Στο κέντρο, Πολυτεχνείο 23.
6: Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους.
7: Petshop88.gr.
6: Τα πάντα για το κατοικίδιό σας.
8: Τώρα, το νέο κτέο Οτοβιζιόν είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο κτεοθεσσαλονίκη.gr.
9: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτός.
13: Ποιος θα επιβάλλει τάξη και ηθική στο ραδιοφωνικό τοπίο? Ο Χάρης Ρώμας φυσικά.
14: Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
14: Πείτε μου γρήγορα παρακαλώ, γιατί έχω δουλειά.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
14: Τολμάτε να με ρωτάτε αν ακούω ράδιο? Η σωστή ερώτηση δεν είναι ερώτηση, είναι κατάφαση. Είναι φυσικά ακούτε Κοσμοράδιο. Σας παρακαλώ, Δεσποινή, συνέλθετε. Τάξης.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει. Με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει. Σε

0: 9. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
3: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
2: Μας τώρα, βοήθεια!
4: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε.
3: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν.
4: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
3: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
2: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
4: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
5: Περισσότερα στο kebe.sa.gr.

0: Όχι. No. Ναι. Nine. Oh. Πόσο αλλιώς είναι να είναι το. Δεν το ξέρω, παιδιά. Νομίζω ένα no να μου πει. Είναι.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Τώρα δεν είσαι και το κέντρο ξένων γλωσσών speak για να το πει 22 γλώσσες.
0: Όχι. 22 γλώσσες.
1: 22. Αγγλικά, αλβανικά, αραβικά, βουλγαρικά. Γαλλικά, γερμανικά, ιαπωνικά, ισπανικά, ιταλικά, κινέζικα. Κορεάτικα, νορβηγικά, ολλανδικά, πολωνικά, πορτογαλικά. Ρουμανικά, ρωσικά, σερβικά, σουηδικά, τουρκικά, τσεχικά και ελληνικά.
0: Βεβαίως, για τους ξένους που θέλουν να μάθουν τελικά εδώ και αυτό.
1: Όλα αυτά.
0: Το
1: όλα.
0: Speak, αυτό το κέντρο ξένων γλωσσών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Τζιμισκή, που διδάσκει 22 ξένες γλώσσες, σας δίνει μία υποτροφία εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας για εσάς.
1: Όποιες θέλετε εσείς.
0: Θα έχετε την ευκαιρία να το γνωρίσετε. Να ξέρετε, γενικά, εσάς που σας ενδιαφέρει να μάθετε μια ξένη γλώσσα, παρέχονται μαθήματα διαζώσης online ή on demand. Τζιμισκή 80 βρίσκεται το κέντρο ξένων γλωσσών Speak. Μια υποτροφία σας περιμένει, θα γίνει δική σας.
2: Αρκεί βέβαια να ανακαλύψετε το τραγούδι το οποίο θα ερμηνεύσω και είναι πολύ ερμηνευτικό το συγκεκριμένο, να ξέρετε.
0: Σοβαρό.
2: Ωραία. Έτσι.
0: Την προσοχή σας εδώ λοιπόν ο Μάνος Φαλτσάρη για να διεκδικήσετε την υποτροφία από το Speak.
3: Ο Μάνος Φαλτσάρη. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
1: Μες στα σκοτεινά σου μάτια τρέμουνε τα αστέρια. Ήσουν νύχτα και γυναίκα και μ' αγκάλιασες.
2: Βρήκα τον καλλιτέχνη.
1: Έπαιξα στον έρωτα σου με δεμένα χέρια.
2: Με δεμένα χέρια.
1: Σταμάτα, ρε.
0: Δεν μπορεί, ρε.
1: Κι όταν ήμουν πια δικό σου με κομμάτιασες.
0: Έλα, το χωρίς, έλα, το εύκολο είναι. Α, το κατάλαβα, εντάξει.
1: Λοιπόν, ελάτε, στείλτε μας το μήνυμά σας. Ήρθε η ώρα να διεκδικήσετε το φανταστικό αυτό δώρο, την υποτροφία στο Speak. Πάρτε λοιπόν το κινητό σας, μπείτε στο Viber.
0: Γράψτε τη λέξη υποτροφία, το όνομα τεπώνυμό σας, τίτλο καλλιτέχνη του τραγουδιού που λέει κανονικά αυτό που προσπάθησε να πει ο Μάνος όπως το είπε. Και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για να μάθουμε ποιος θα είναι ο νικητής.
1: Ο αριθμός Viber του Κοσμοράδιο 6982 951 951.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, παιδιά?
1: Ρε Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω.
0: Παρακαλώ.
1: Το X, εντάξει, δεν το πολύ χρησιμοποιείς, ξέρω.
0: Εντάξει, ψηλωμένο.
1: Αλλά η Χάιδο, η μασκότ που λέγαμε και νωρίτερα του Ηρακλή. Μήπως έγινε super trend, πώς το λένε?
0: Παντού έγινε. Και στο TikTok την ανεβάσανε πάρα πολλές φορές.
1: Μπράβο.
2: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία ιδέα, πολύ ωραία έμπνευση. Μπράβο στην ομάδα, σε όποιους είχαν.
0: Όποιος είχε την ιδέα πρέπει να πάρει αύξηση. Να το πω.
1: Σίγουρα. Και να αναγνωριστεί η ιδέα του και να το μάθουν και οι υπόλοιποι. Ονοματεπώνουμε. Ποιανού ιδέα ήταν η Χάιδο, η οποία είναι ήδη θρηλυκή, νομίζω, η μασκότ του Ηρακλή.
0: Για όποιον τυχόν δεν το είδε, είναι έτσι μια κυρία μεγάλης ηλικίας.
2: Είναι εμβληματική ο παδός του Ηρακλή. Περίπου τώρα φτάνει περίπου τα 80 χρόνια, παιδιά, και είναι 50-60 χρόνια πόσα είναι.
1: Υπάρχει, ναι, η κυρία Χάιδο.
2: Σε συγκεκριμένο σημείο κιόλα.
1: Και τώρα και η μασκότ, η γριά, που είναι γλυκούλα. Δηλαδή πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Πολύ καλό.
0: Έχει λίγα νεύρα, βλέπω.
2: Ναι,
0: το ύφο τη έχει λίγο ένα.
1: Ναι, όταν μπήκε όμως και άρχισε μετά τα χορευτικά.
0: Ναι, το χορευτικό ήταν τέλειο. Μπράβο και στον άνθρωπο που ήταν μέσα.
1: Βέβαια.
0: Όποιος και ήταν.
2: Λοιπόν,
0: έδωσε όλα.
2: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Αναστασία, τι γίνεται εκεί έξω?
3: Καθυστερεί στην περιφέρεια και οδόρευαν πορείας προς τα δυτικά στο ύψος των 40 εκκλησιών. Τώρα στα ανατολικά προσέχουμε εθνικής αντιστάσεως ύψος Φίνικα. Ρεύουν πορείες προς το κέντρο της πόλης. Στην ίδια κατεύθυνση φανάρι Μπότσερ επί της Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και τέλος έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στη Τσιμισκή από Αγία Σοφίας μέχρι και Αριστοτέλους. Η κίνηση είναι μια προσφορά της Οτοβιζιών.
2: Έρωτας μικρός λέγεται το καινούριο τραγούδι που έρχεται από την Μπέγκη Ζήνα. Το ακούμε αποκλειστικά αυτήν την εβδομάδα εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1.
4: Κοσμοράδιο 95,1. Από

0: σου ρε Πέγγι, έρωτας μικρός, αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Που συνήθως λες οι έρωτες είναι μεγάλοι, αλλά να που υπάρχουν και
0: αυτός
1: μικροί.
0: Αυτός ήταν μικρός, Μιράντα μου.
1: Αυτή και για αυτούς θα πρέπει να βγει ένα τραγούδι και βγήκε αυτό που το ακούτε αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Για έρωτες θα μιλήσουμε. Έχω μια καινούργια έρευνα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο συμφέρει τους άντρες βέβαια αυτό. Αλλά αυτή η μελέτη που έχει πέσει στην αντίληψή μου λέει ότι τα ζευγάρια όπου η γυναίκα ή η σύζυγος είναι το αφεντικό της σχέσης, είναι πιο υγιείς αυτές οι σχέσεις και πιο δυνατές. Αντέχουν στο χρόνο.
1: Τι καινούριο μας είπε. Πραγματικά.
0: Τώρα και με τη βούλα.
2: Και με τη βούλα, Μιράντα.
1: Έτσι πάει.
2: Δηλαδή η άλλη έρευνα λέει ότι πρέπει να διαχειρίζεστε εσείς τα οικονομικά. Εδώ ότι πρέπει να είσαστε εσείς τα αφεντικά σε μια σχέση. Εμείς που, τι, απλά μόνο αυτό μα θέλετε.
1: Είστε
2: μόνο για το εργαλείο. Τι.
1: Για να φτιάχνει, ούτε μια καρέκλα δεν μπορείς να μοντάρεις εσύ. Τι να σε κάνουμε τώρα.
0: Προσφορές δέχεσαι από το πρωί.
2: Από το πρωί, ναι, αλλά καμία αξιομνημόνευτη.
1: Εσύ του θες και δωρεάν, του θες και με ζαρτιέρες, το θες και όπως το θες.
2: Μιράντα, να μου πει κάποια, θα σου φτιάξω την καρέκλα. Να κάτσεις πάνω τη και μετά. Και εγώ να τη δοκιμάσουμε πόσο ανθεκτική είναι. Αν έκανες καλή αγορά.
1: Τώρα, αν ήμουν ακροάτρια και το άκουγα αυτό, τι θα έλεγα, το καημένο το παιδί.
2: Που δεν μπορεί να βρει κάποιον
0: ούτε για καρέκλα. Φαντάσου για κρεβάτι.

0: Εγώ.
1: Ωραία τα είπε ο Μιχάλης.
2: Πολύ καλά. Πολύ μας αρέσει και αυτό. Σας αρέσει και εσάς. Είστε πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Έχουμε πολλά κοινά ενδιαφέροντα εδώ, το ξέρετε. Και συζητάμε και την ερώτηση της ημέρας που έχει ανέβει από νωρίς το πρωί στο Facebook.
1: Μας ενδιαφέρει ο καφές. Το ξέρετε αυτό. Το προτιμούμε.
3: Τον ευχαριστούμε που μας ανοίγει τα μάτια κάθε πρωί.
1: Να είναι καλά. Εμείς βέβαια σας ρωτήσαμε ποιον καφέ δεν θα δοκιμάζατε ποτέ για κανένα λόγο με καμία κυβέρνηση.
2: Αναστασία.
4: Ο Ιωάννης μας γράφει τον Irish Coffee που έχει μέσα και το αλκοόλ. Είναι ιδιαίτερο.
1: Έχω δοκιμάσει.
3: Ωραίο είναι, αλλά όχι για πολύ.
2: Ναι, και όχι ίσως για πρωί.
1: Για πρωί, ναι, κάτι έχετε για αργότερα.
3: Δεν έχει πει κανένα γι' αυτό με τα κακάκια τη γάτα και το λουλούδι.
4: Ναι, ναι. Το πείτε λουβάκ.
2: Δεν είναι γάτα, είναι μοσχογαλί. Είναι ένα θηλαστικό. Μοιάζει λίγο με τροκτικό, είναι αλήθεια. Πιο. Ναι, ναι, έχει ουρά βέβαια. Δεν συγκαταλέγεται.
3: Καμία σχέση με μοσχάρια, μοσχογαλί, γάτα.
2: Όχι, όχι.
3: Μοσχαρό γάτα.
2: Δεν είναι γάτα. Αυτό να ξέρετε.
1: Είναι φίτσα κάπω.
2: Τα ταΐζουν με τους συγκεκριμένους κόκκους, περνάει από το πεπτικό του σύστημα.
1: Ναι.
2: Βέβαια δεν το κάνουν από επιλογή, καταναγκαστικά γίνεται το ζωάκι αυτό το πράγμα. Και τα μοσχοπουλάνε μετά.
3: Α, δεν πάνε στο δάσος μου και τα μαζεύουν που τα μολάνε τέτοια.
1: Ναι.
2: Αν ήταν έτσι, θα έλεγα οκ. Okay, ναι.
3: Αλλά δεν.
2: Αλλά κάποιοι. Παιδιά είναι και πανάκριβο, αφήστε.
1: Ναι, προφανώς.
4: Και εν τέλει έχουμε και τον Αλέξη που γράφει καφές με κοτόπουλο.
2: Τι εννοεί.
3: Τι εννοεί.
4: Και μάλλον κάτι παρόμοιο με τον καφέ με αυγό. Όπως εσύ,
3: ρωτά το μπουτάκι μέσα στον καφέ, δηλαδή και τρώω.
1: Χριστός και Απόστολος πρωινιάτικα.
2: Από το φούρνο στον καφέ.

0: Από τις 8 το πρωί, το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 ξεκινάει εδώ μέχρι τις 12 για 4 ολόκληρες ώρες. Τα λέμε παρέα.
1: Και επειδή μείναμε την απορία, τι είναι αυτός ο καφές με κοτόπουλο.
2: Ναι, ναι, υπάρχει, είναι ένα viral ρόφημα το οποίο για πλάκα έγινε στα social media. Δεν ξέρω αν κάπου βρήκε το κοινό του και έγινε στην πραγματικότητα. Στη Λευκορωσία λέγεται κουρατσίνο.
1: Ναι.
2: Το έκανε μια καφετέρια εκεί. Είναι, ουσιαστικά χρησιμοποιεί σαν ποτήρι ένα ψητό κοτόπουλο σούβλας. Φανταστείτε. Το γυρνάει έτσι ανάποδα στο πλάι.
1: Εκεί που υπάρχει το κενό, ας πούμε.
2: Ναι. Κάνει μέσα το latte art, τα λουλουδάκια.
1: Έχει,
2: τα
1: έχει τέτοια. Βάλει μια κούπα όμως, όχι ναι, μέσα ναι, ναι, στο.
2: Ναι. Δεν είναι στα εντόστια εκεί που είναι. Τι να σας πω τώρα. Χριστός και η Παναγία.
1: Σα σηκωτάκι. Πάλι, τι να πω, ρε παιδιά.
2: Να ρουφάς και να σου έρχεται και σηκωτάκι μαζί με τον καφέ. Δεν είναι πολύ
1: ωραίο.
0: Σαν ελίτσα, εσύ που σου θα μνημώσει. Να
1: ρωτήστε και είχα όρεξη να φάω κάτι τώρα, να μου την κόβετε. Ναι, παρόλα αυτά, να τη λύσαμε και αυτή την απορία.
2: Βέβαια, είχαμε και μια ακόμη απορία σήμερα, έτσι. Να θέσουμε σε εσά και να μα απαντήσετε, βρε παιδί μου. Θέλαμε να μάθουμε πόσοι έχετε κατεβάσει τα χειμερινά. Τι γίνεται, έχουν βγει τα πουλεύρα. Γιατί εγώ βλέπω στον δρόμο πολλά παιδιά, να σα πω την αλήθεια.
1: Όχι, λέει το 38%. Είμαστε ακόμα με τα κοντομάνικα.
2: Αλλά ναι, παιδιά, είναι σχεδόν 2 στου 3, 62%. Δεν το λες λίγο.
1: Είστε ετοιμοπόλεμοι.
0: Μπράβο, μπράβο, μάχημοι.
1: Οι κυρίες του σπιτιού νομίζω τα κάνουν αυτά, παιδιά. Και για τα παιδιά ειδικά να υπάρχουν, γιατί τώρα πάνε το πρωί σχολείο, τη ζακετούλα, το
0: μυξάκι, αυτά, ιστορίες. Ραφαηλία Τεντούλου, καταθάνει στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και εμείς εννοείται, αύριο στις 8 η ώρα το πρωί θα είμαστε πάλι εδώ με πλουσιότατη την πρωινή μας συντροφιά.
2: Βεβαίως, βεβαίως, μην μας χάσετε με τίποτα. Από τον Μάνο Βουλάνη,
0: τη Μιράντα Σμουλιώτη
1: και τον Γιώργο Τσεσμετζή.
0: Καλή σας μέρα!
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: χρόνο εσένα.
1: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις από τους αλλοίς για πέμπτη ημέρα με δεμένα τα σκάφη τους στην παλιά παραλία. Απέκλεισα την ηχθιόσκαλα στη Νέα Μηχανιώνα. Λάρισα. Έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτου με αναφορές για τραυματίες πριν από λίγο. Σουφλή. Μένει την πυρκαγιά που πέρασε χθες στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία και καίει σε δασική έκταση. Κινητοποιήθηκαν 148 πυροσβέστες, 38 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Ρωσία. 28χρονη τεχνικός εργαστηρίου έχασε τη ζωή της λόγω εκθεσής της σε ιό πανόλης. 200 άνθρωποι τέθηκαν σε καραντίνα στο Ιρκούτσκ. Τένις Κινέζικο Open. Σε εξέλιξη ο αγώνας της Μαρία Σάκαρη με την Ελίνα Σβιτόλινα. Ηλιοφάνεια και 19 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 58%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
3: για όλο το πλανήτη.
4: Μαζί.
3: Στον αέρα.
2: Στους 95,1.
3: Στο ίντερνετ.
2: Κοσμοράδιο.gr.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος, χάρτινες αγάπες, είναι φρέσκο, είναι επιτυχία και παίζει στο Κοσμοράδιο 95.1. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώντογλου, στην παρέα σου θα είμαι από τώρα μέχρι και τις 2 με μουσική, με τα καλύτερα να παίζουν. Στην αγαπημένη σου συχνότητα, στην αγαπημένη σου παρέα, για σένα και μόνο. Οπότε πάμε λίγο γρήγορα να δούμε πώς είμαστε στο δρόμο. Δεν έχουμε καθυστερήσεις, μόνο στο περιφερειακό θα κάνεις λίγη υπομονή ανάμεσα στα έξοδο Ευκαρπίας και έξοδο Πεύκων με κατεύθυνση προς ανατολικά. Το ίδιο και στην Κατσιμίδη, αν την κατεβαίνεις, και Κωνσταντίνου Καραμαλή ανάμεσα σε Μαρτίου και Βούλγαρη. Κατά τα άλλα, κινήστε, βλέπω κανονικά, κινήστε και με προσοχή, κινήστε και με Κοσμοράδιο. Λοιπόν, περίεργα ξεκίνησε η εβδομάδα, να ξέρετε, με το που μπήκα εδώ μέσα μου πέσε ο καφές, δεν ξέρω ποιος με γρουσούζεψε, αλλά άντε. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση πάμε να ακούσουμε μουσική, γιατί έχω πάρει άλλο καφέ και αυτός είναι τετραπλός αυτή τη φορά. Έτσι, δεν μου γλιτώνει εμένα η καφέινη από τον οργανισμό μου. Εξηγήστε μου, Ρία Ελληνίδου, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Άννα Βύση και Αιγαίο, ακούς το Κοσμοράδιο 95,1, την αγαπημένη σου συχνότητα, στην αγαπημένη σου παρέα. Είναι Δευτέρα, αλλά τι να κάνουμε. Εγώ είμαι η Ροφαήλ, εδώ το γλυκέχω να σου πω ότι η λύση για κάθε Δευτέρα είναι να έχεις κλεισμένο ένα ταξίδι, να ξέρεις. Γιατί τότε σκέφτεσαι μόνο αυτό. Για παράδειγμα, μπορείς να πεταχτείς Κωνσταντινούπολη με την Αιτζίαν, να μυρίσεις τα αρώματα και τα μπαχαρικά στο μεγάλο παζάρι, να πιεις τσάι σε παραδοσιακά ποτηράκια με θέατο Βόσπορο, να φας μπακλαβάκι, νευχέ, τέτοια ξέρεις τώρα σε κάθε γωνιά εκεί πέρα. Η Κωνσταντινούπολη είναι να ξέρεις μια εμπειρία για όλες τις αισθήσεις και με την Aegean μπορείς να πας απευθείας. Κλείσε το εισιτήριο σου στο aegeanair.com ή απλά μπες στο Aegean app και θα με θυμηθείς. Κατά τα άλλα, μένεις εδώ και εμείς ακούμε Νίκο Οικονομόπουλο και πολλά άλλα αγαπημένα μας.

Σκάσε ένα φιλί και Νίκος Οικονομόπουλος στο Κοσμοράδιο 9.5 και ένα τη δική σου αγαπημένη παρέα, τη δική σου αγαπημένη συχνότητα σε μια Θεσσαλονίκη ηλιολουστή και οριακά καλοκαιρινή αυτή την εβδομάδα πάλι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε στους 21 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 55%, αλλά η ανώτερη θερμοκρασία για σήμερα είναι 24, έτσι θα πάμε μέχρι και την Τετάρτη. Την Πέμπτη πάμε στους 25, ενώ Παρασκευή Σάββατο 26. Καλά είναι, μια χαρά είναι για Οκτώβρη. Ήρεμα, πολύ ήρεμα μπαίνει το φθινόπωρο, έτσι, για να βάλει σιγά σιγά τα φθινοπορεινά σου, τα δερματινάκια σου, να πας να πάρεις και ένα καινούριο, γιατί εντάξει τόσο ωραία ρούχα έχει στις βιτρίνες. Φιλιά να στείλω στο Μάριο που είναι στην παρέα συντονισμένος, φιλιά και στο Βαγγέλη στην Κοζάνη. Ο Νίκος λέει, αφού μου χύθηκε ο καφές θα πάρω λεφτά. Μακάρι, μακάρι, γιατί δεν είναι κατάσταση αυτή να είμαι τόσο τσούμπαλη. Λοιπόν, είπες και τι δεν είπες. Δεν τα λέω εγώ, αλλά τα λέει ο Θοδωρής Φέρης στο Κοσμοράδι, είναι 5 και 1.

0: στεναχωρεί και στάνω όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95 την αγαπημένη σου παρέα, την αγαπημένη σου βασικά συντροφιά για κάθε μεσημέρι, όπως και αυτό σήμερα της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου. Εγώ είμαι η Ραφαηλία, εδώ το γλυκά λέμε μέχρι τις 2 φυσικά. Και μέχρι τις 2 παρατέταρτο μπορείς να ψηφίσεις για το σημερινό Pick the Song, δηλαδή ποιο τραγούδι από τα δύο που θα ακούσεις τώρα προτιμάς να παίξει στον αέρα. Γιώργος Λεμπέσης, εξάρτηση.
1: Μα έχω πάθει εξάρτηση κι όλο εσένα ναι ζητάω.
0: Γιώργος Λεμπέσης, κατάλληλες προϋποθέσεις.
1: Αφού το ξέρουμε σ' αρέσω και μ' αρέσεις, υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
0: Έτσι, σε πάω στα παλιά σήμερα. Ένα τραγούδι από αυτά λοιπόν που άκουσες θα παίξει στον αέρα στις 2 παρατέταρτο. Τώρα, ποιο θα είναι αυτό, θα το διαλέξετε εσείς μπαίνοντας στο Instagram Κοσμοράδιο και το Παύλε 951. Αυτό είναι το προφίλ μας. Λοιπόν, οπότε δείτε τα story, ψηφίστε και όποιο διαλέξετε περισσότερο, αυτό είναι που θα παίξει στον αέρα. Ακούμε Πέτρο Ιακωβίδη και Παγκόσμιο Φαινόμενο αμέσως μετά, γιατί τώρα θέλω να ακούσει κάτι άλλο.
2: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Πέγγιζίνα. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
2: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Πέγγιζίνα. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 90.

0: τραγουδάρα είναι αυτή. Φύσηξε έρωτας Βοριάς και Ηλίας Βρετός στο Κοσμοράδιο 951. Είμαι η Ραφαήλια Τόντογλου και σου έχω δώρο φυσικά, γιατί έρχεται χειμώνας και δες να μπεις σε πρόγραμμα. Μάλλον, άμα θες λοιπόν, σου έχω ένα διμήνο πρόγραμμα γυμναστηρίου σε mini group τριών ατόμων με πιλάτες Reformer, Cadillac, Matwork και Functional αξίας 150 ευρώ. Και εγώ μπορεί να μην ξέρω τι είναι όλα αυτά, γιατί δεν με λες αθλητική τύπησα, αλλά ξέρει το κόρπο σπορτίβο στην Καλαμαριά, στην Αδριανουπόλεως 1α και ένα fitness studio με πολυετή εμπειρία που επενδύει στην ποιότητα της προπόνησης, την προσωπική επίβλεψη και τα αυστηρά ολιγομελή τμήματα. Εσύ φυσικά θα το απολαύσεις αυτό, ο ένας τυχερός ή η μία τυχερή. Θα μου στείλεις μήνυμα στο Viber για να μπεις στην κλήρωση στο 698-291-51-951. Θέλω το ονοματεπώνυμό σου, ένα κενό και τη λέξη γυμναστική. Και καλή τύχη!
1: Αν ρωτήσω σας παπίον ραδιόφωνο να ακούγεται, αποκρίστε ό,τι απάντησε νοτάκι ο Βαμβακίδη.
2: Γεια σας.
3: Καλημερίζωση, πουλή.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμον ακούει ράδιο. Κόσμο ράδιο, άμα όταν ακούει απανσάλλο, είναι το Κοσμοράδιο 95,1.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
3: Σκούμες αν εντάμαν.
4: Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Ούτε η πίστη.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου. Της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip Scone Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αποκλεισμό κυκλοφορία οχημάτων στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρευμοπορία προ δυτικά απόψε από τι 11.30 έω τι 5.30 τη επομένη μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπα. Άγραφα. 50χρονο έχασε τη ζωή του μετά από αδιαθεσία κατά τη διάρκεια κυνηγιού σε δύσβατη περιοχή. Ισπανία. Ο πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε προώρε εκλογέ για τι 29 Νοεμβρίου διαλύοντα το κοινοβούλιο 9 μήνες πριν τη λήξη της θητείας του. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Συνελήφθη 34χρονη με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ της Κίνας. Ποδόσφαιρο UEFA Nations League. Με ισοπαλία 0-0 έληξε ο αγώνας της εθνικής ομάδας με τη Γερμανία, διατηρώντας την πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1.

Τραγικά και Μιχάλη Σαντιγιάννη, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Δευτέρα είναι και δεν είναι, εντάξει, δεν είναι ιδανικό σενάριο αυτό, αλλά τι να κάνουμε. Κάνουμε υπομονή μέχρι το σουκού, αν και να σου πω την αλήθεια, πρέπει κανονικά να βρίσκουμε τρόπους να κάνουμε την κάθε μέρα λίγο μοναδική, γιατί μην ξεχνάς, ο εγκέφαλος γυρνάει όταν δεν κάνουμε νέα πράγματα. Οπότε, ό,τι και αν κάνεις, κάνε μικρές αλλαγές στη ρουτίνα σου. Αντί να πάρεις καφέ από εδώ, πάρω από αλλού. Κατάλαβες τι εννοώ, πάνε καμιά εκδρομή το σουκού. Τέτοια πράγματα, βρε παιδί μου. Λοιπόν, είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καθυστερήσεις ιδιαίτερες πουθενά στη Θεσσαλονίκη. Κινήστε κανονικά, με προσοχή. Φτου, φτου, φτου. Να στείλω τα φιλιά μου στην Αλεξάνδρα. Είναι ξημερώματα κάπου εκεί στη Νέα Υόρκη. Από εκεί ακούει, έτσι για λίγο αέρα Ελλάδας. Ακούει Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς ακούμε Δέσποινα Βανδύ και Ολολίπης.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο 95,1. Από

0: Νίκος Βέρτης και μην αργείς, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 951. Είμαι η Ραφαήλ Ενταντογλου και τα λέμε μέχρι τις 2. Και όπου και αν βρεθείς 9 και 10 Οκτωβρίου, υπάρχει ένας τρόπος να προσφέρεις κάτι πραγματικά σημαντικό. Την Παρασκευή 9 του μήνα, στην Πολυτεχνική Σχολή του Άπη Θήτα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι, το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας All Win Care σε περιμένει για εθελοντική ομοδοσία και εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Την επόμενη μέρα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, η δράση συνεχίζεται στη Νέα Παραλία πίσω από το Βασιλικό Θέατρο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Πολύ απλή είναι η διαδικασία, να ξέρεις. Είτε απλά συμμετέχεις στην αιμοδοσία, ή απλά δίνεις ένα δείγμα σάλιου και εγγράφεσαι κάπως έτσι στη βάση εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Οι δράσεις υλοποιούνται από το All Win Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life, τα νοσοκομεία Ιπποκράτειο και ΑΧΕΠΑ και την πολύτιμη στήριξη της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας του Άπη Θήτα και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Περισσότερα μπορείς να μάθεις στο allwincare.blood.org. Λοιπόν, μένεις στο Κοσμοράδιο 95.1, δεν χάνεις ούτε μία επιτυχία.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Πετάει. Η κωμωδία που σε απογειώνει από τα γέλια έρχεται στη Θεσσαλονίκη στις 10 και 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Κολοσσέων. Πρωταγωνιστούν Θανάσης Βυσκαδουράκης, Πέτρος Ξεκούκης, Γιάννης Κρητικός, Νίνα Έπα, Δήμητρα Δερζέκου, Ζωή Γεράζη, σε σκηνοθεσία Βάσια Παναγκοπούλου. Προπόληση more.com.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύτηκε με πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan The Urban Theater. Σκηνοθεσία Πασχάλη Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Εύη Κουλκουβίνη.
1: Τίτλος:
4: Φύγε κύριος.

Γιώργο Σαμπάνης και τι θέλω εγώ με σένα, ιδού η απορία. Αυτό είναι το Κοσμοράδι 95,1. Είμαι η Ραφαήλ Εδώδογλου και χθες 4 Οκτωβρίου η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων ήταν, να ξέρεις, η οποία πρωτογιορτάστηκε το 1931. Αρχικά αφορούσε για τα υποεξαφάνιση ζώα, αλλά τώρα η γιορτή έχει διευρυνθεί και περιλαμβάνει όλα τα είδη του ζωικού βασιλείου. Είναι μια υπενθύμηση να προσέχουμε και τα δικά μας ζωάκια φυσικά, αλλά και τα αδέσποντα, ξέρεις, να αφήνουμε ένα μπολάκι με καθαρό φαγητό, οτιδήποτε, έτσι, αρκεί να είναι, ας είναι για κάτι που μας περίσεψε, αρκεί να είναι φαγόσιμο, να μην έχει, ας πούμε, τώρα πάνω κόκαλα, ξέρεις, και τέτοια, και ένα ποτηράκι, ένα μπολάκι νερό για τα δέσποντα γατάκια, σκυλάκια, πουλάκια, όλα αυτά τέλος πάντων, γιατί και αυτά εμάς περιμένουν, να ξέρετε, κάθε εποχή. Ελένη Φουρέιρα, Αλληλούια, αμέσως τώρα.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Εδώ τα ακούς όλα, αποκλειστικά, νέα, παλιά, όλα τα αγαπημένα σου παίζουν στο Κοσμοράδι 95,1. Είμαι η Ραφαηλία Ντόντολου, γεια σου αν τώρα ήρθες στην παρέα μου. Να στείλω τα φιλιά μου στη φίλη μου την Ελισάβετ Ασίλ, είναι εκεί στο Ηράκλειο της Αθήνας, στο νέο Ηράκλειο συγκεκριμένα, και ακούει, λέει, στο μαγαζί έχει βάλει τέρμα Κοσμοράδιο. Καλησπέρα Ασίλ, φίλη μου. Τι κάνεις, πότε θα μου έρθεις, πότε θα σου έρθω? Γενικά δεν γίνεται αυτό που μας χωρίζουν τόσα χιλιόμετρα κάθε φορά. Κάπως πρέπει να βρεθεί μια λύση. Έχω να τη δω την Ασίλ που λέτε από το Μάρτιο. Είναι τώρα αυτή η κατάσταση? Όχι. Όχι, την ξαναείδα νομίζω. Αχ, δεν θυμάμαι. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, το θέμα είναι άλλο. Ότι σας ρώτησα ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε στον αέρα. Από τον Γιώργο Λεμπέση, εξάρτηση ή κατάλληλες προϋποθέσεις. Εξάρτηση μου απαντήσατε οι περισσότεροι. Ήταν δυνατό το debate. Ήμασταν πολύ στο 50-50. Την ώρα που είδα εγώ όμως, ένα κάποιο προβάδισμα το είχε η εξάρτηση. Οπότε αυτό είναι για εσάς. Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνω, βρε παιδί μου.

μαζό, γιατί όταν κάποτε τα βρεις με την καρδιά σου, τότε θα δεις πως είναι αγαπητέ, αγαπητή, οτιδήποτε. Αυτό είναι το Κοσμοράδι 91 και εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώνογλου Δευτέρα σήμερα. Εντάξει, θα το πάμε λίγο χαλαρά, θα το πάμε και λίγο δυναμικά. Άμα γενικά είναι δύσκολη η μέρα σου, μην αγχώνεσαι, γιατί εντάξει, δεν την περνάς μόνο εσύ δύσκολη. Όλο και κάπου στον κόσμο θα υπάρχει και κάποιο άλλο, βρε παιδί μου, και όσο να είναι, αύριο θα είναι πιο χαλαρά. Λογικά, δεν ξέρω, ελπίζω για το καλό σου, για το δικό σου το καλό δηλαδή. Κατά τα άλλα, εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώνογλου και είμαι εδώ από τις 12, αλλά τώρα δύο πήγε και μου είπαν πάλι φύγε, και όσοι με ρωτάτε για το τετραπλό, φέρε το καπουτσίνο. Όχι, μια χαρά, παιδιά. Δεν, όλα καλά πάνε. Μην αγχώνεστε. Έχω μεγάλη ανοχή στην καφέινη πλέον. Φιλιά να στείλω στη Φραγκφούρτη και τον Γιώργο που καθαρίζει, λέει, τον κήπο. Μια χαρά. Φιλιά στην Αστέρο και τη Μαρία που είναι στην παρέα μας. Σε σένα που ήρθες τώρα, να ξέρεις ότι έρχεται ο Βασίλης Χαροκόπος και θα μείνει μαζί σου για το επόμενο 2 ωράκι. Και όσο για εμάς, θα τα πούμε αύριο πάλι στις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε να χαμογελάς πολύ και να πιστεύεις στο μέλλον. Τα καλύτερα έρχονται. Καλή εβδομάδα και καλό μεσημέρι σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Παιδιά, να ξέρετε, το Σαββατοκύριακο μέσα προσπαθώ και λιβανίζω μία καρέκλα την οποία θέλει να τη συναρμολογήσω.
2: Και τι έπαθες?
1: Είναι ακόμα στην κούτα της.
2: Δεν πιάνω τα χέρια σου.
1: Όσο και να την κοιτάζω, δεν συναρμολογείται μόνη της, δυστυχώς.
3: Ναι. Άκουσε με.
1: Ναι.
3: Με τρεις πίτσες.
1: Τρεις πίτσες.
3: Έρχομαι να σου δίνω οδηγίες.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Συνεχίζονται σήμερα οι ασφαλτοστρώσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης στην οδό Λεχανά και Κορίτσας με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Κρήτη. Στο νησί θα μεταβεί σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία. Βρετανία. Η χώρα εξετάζει την επιβολή υψηλών τελωνιακών δεσμών στα εισαγόμενα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από την Κίνα. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμό κατά τη διάρκεια γιορτής στην πολιτεία της Τζόρτζια. NASA. Δορυφόρος κατέγραψε ηφαίστειο στη Χερσόνησο Καμτσάκα που εξεράγει για πρώτη φορά εδώ και 500 χρόνια.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα και καλή μας εβδομάδα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος. Μαζί θα το πάμε μέχρι και τις 4. Με εμάς θα ξεκινάμε ιδανικά την εβδομάδα με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. 9-5 και 1. Λοιπόν, πάμε και βόλτα αμέσως στους δρόμους όπου προβλήματα να πούμε πως συναντάς αυτή την ώρα. Σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρεπος και σε κάποια σημεία σε Αγίου Δημητρίου, Μοναστηρίου και Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά κινητικότητα κλασικά στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νέα Πόλη, όπως προβλήματα συναντάς και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, στην Βασιλίση Σόλγα στο ύψος τη Συνδίκα λόγω έργων, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μαρτίου με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακός. Καθυστερήσεις έχουμε αυτή την ώρα στο ρεύμα προς ανατολικά από το 424 μέχρι και τον κόμβο μετέωρων. Όπως αντίστοιχα, προς δυτικά καθυστερήσεις σε σημεία του ρεύματος χωρίς κάτι το ιδιαίτερα ανησυχητικό. Αυτά προς το παρόν. Λίγη υπομονή θα χρειαστεί σε ανασημεία. Φυσικά, εννοείται καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, πάμε να περάσουμε όμορφα. Στέλιος Ρόκος, Σμαράγδια και Ρουμπίνια είναι τραγουδάρα και παίζει αμέσως και κάπως έτσι. Πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

0: όλα στην εντέλεια λοιπόν στο ξεκίνημα εβδομάδας με μας πάντα παρέα απολαμβάνοντας αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες. Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια, έπαιξε δυνατά στους 95.1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και σήμερα παιδιά στο Κοσμοράδιο.gr διαβάζω πως ο αγαπημένος σου καφές μπορεί σύμφωνα με το άρθρο να αποκαλύπτει στοιχεία της προσωπικότητάς σου. Έτσι λοιπόν, οι λάτρεις του εσπρέσο θεωρούνται δυναμικοί, αποφασιστικοί και περιπετειώδεις. Όσοι βέβαια προτιμούν λάτε είναι πιο χαλαροί, προσαρμοστικοί και αποφεύγουν τα μεγάλα ρίσκα. Τώρα, ο παγωμένος καφές συνδέεται με αντισυμβατικούς και πεισματάρδες χαρακτήρες. Ο καπουτσίνο χαρακτηρίζει πιο ανοιχτόμυαλους ανθρώπους, έτσι που αγαπούν τις νέες εμπειρίες και τον πειραματισμό. Όπως τέλος, ο ελληνικός καφές συνδέεται με συγκεντρωμένους και οργανωτικούς ανθρώπους, ενώ τα σιρόπια γενικότερα με δημιουργικότητα και τόλμη. Και εννοείται περισσότερα βρίσκεις σήμερα σε αντίστοιχο άρθρο στο Κοσμοράδιο.gr. Όσο για τα υπόλοιπα, μένεις κόσμος συντονισμένος και εγώ σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφω.
1: Καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
3: Άλλο κάτι?
4: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
5: Πλακάκια.
1: Ωραία. Πόσα?
5: Δεν ξέρω.
1: Τι σχέδιο?
5: Δεν ξέρω.
1: Τι χρώμα?
5: Δεν ξέρω.
1: Τι ξέρεις?
5: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
1: Tile Days?
5: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
1: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο τον Οκτώβριο στα Νέα Μουδανιά και στο katoglou.com.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

τα μπορεί λοιπόν. Το μόνο σίγουρο ότι εμείς κάνουμε παρέα στο μεσημέρι Δευτέρας είναι αγαπημένη συνεργασία. Αγαπημένος μου Αντώνιο με Πάνω Πυροβολάκι. Μπορεί να βγω, μας ανεβάζει, έπαιξε δυνατά στους 95 και ένα με εμάς. Να ξεκινάμε παρέα την εβδομάδα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και όπως κάθε μέρα συνηθίζουμε να κάνουμε, ξέρεις, εννοείται, μου στέλνεις φωτογραφίες και αφιερώσεις στο Viber που εκεί ταυτόχρονα λέμε και τα πάντα στο 6982-951-951. Τώρα, στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε ένα που σήμερα έχει τα γενέθλιά σου. Πολύχρονη παιδιά, να είστε γεροί πάντα επιτυχίες, όπως χρόνια πολλά επίσης σε Χαριτίνη, Χαριτίνα, Μεθοδία και Ερμογέννη σήμερα. Να χαίρεστε το όνομά σας, παιδιά. Πάντα υγεία και πολλές χαρές σε όλους. Από την άλλη, καλησπέρα αμέσως σε όλους. Να στείλω ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα. Πάντα και μόνιμα συντονισμένοι στους 951, όπως και διαδικτυακά, είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το κοσμοράδιο.gr. Αλλό λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Πάμε, ανεβαίνουμε, παιδιά, όσο για τη μουσική μας σειρά παίρνει Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα, παίζει αμέσως στο μεσημέρι μας στους 951.

το πω. Γιάννης Πλούταρχος, η καθημερινότητα το ακούς πρώτος εδώ, έπαιξε μόλις δυνατά και αποκλειστικά στους 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς, παιδιά, ξεκινάμε παρέα την εβδομάδα. Κάνουμε έτσι, είμαστε μαζί σε ακόμη ένα πολύ ωραίο μεσημέρι Δευτέρας. Και στα μουσικά, ναι, να πούμε ότι από σήμερα παρέα εδώ απολαμβάνουμε ολοκένουργιες συνεργασίες, γιατί είναι δύο. Απολαμβάνουμε λοιπόν Γιάννη Πλούταρχο, η καθημερινότητα που ακούσαμε μόλις, όπως και Πεγκιζίνα, Έρωτας Μικρός, είναι πολύ πολύ ωραίο τραγούδι. Οπότε εννοείται, μένεις εδώ και τα απολαμβάνεις πρώτος σε όλες τις εκπομπές για ολόκληρη την εβδομάδα. Όσον αφορά βέβαια τον καιρό, είμαστε μαζί με το θερμόμετρο να κουμπά τους 22 στην πόλη. Έχει πέσει γενικότερα η θερμοκρασία, με αρκετή δροσιά έτσι να μας βρίσκει νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, με τη νέα εβδομάδα να περιέχει τα πάντα και ηλιοφάνεια. Κατά βάση βέβαια ηλιοφάνεια, Τετάρτη μόνο βλέπω κάποιες συννεφιές. Α, και Παρασκευή με κάποια ψηλόβροχα αργά το βράδυ. Οι υπόλοιπες μέρες φαίνονται καθαρές με καλές για την εποχή θερμοκρασίες. Οπότε μια χαρά θα πάει όπως φαίνεται η εβδομάδα. Όσο για τη μουσική μας, έρχεται τραγουδάρα Νίκος Οικονομόπουλος, Βάλτο Τέρμα. Και φυσικά ανεβάζουμε ένταση και το απολαμβάνουμε πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

0: 5 Οκτωβρίου. Peggy Zina. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Peggy Zina. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: μοναδικός Μαζό. Ώρες μικρές είναι τραγουδάρα, θα παίζει σίγουρα για τα επόμενα 200-300 χρόνια. Θα το ευχαριστηθούν, θα χορέψουν, θα το νιώσουν πολλές γενιές τα επόμενα χρόνια. Το απολαύσαμε στους 9-5 και 1. Εμείς είμαστε μαζί φυσικά στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Είναι το μεσημέρι Δευτέρας, όπου το ομορφαίνουμε παρέα. Γύρω στις 3.30 παιδιά θα έχουμε και το σημερινό μας διαγωνισμό. Μέχρι τότε όμως να πούμε πως και σε ποιον δεν έχει τύχει έτσι να χρειαστείς εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα θα περιμένεις την αναμονή. Τώρα με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης, καθώς το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Επίσης, αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί να σε εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Πολύ καλό και αυτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Οπότε, μιας και το συζητάμε, τώρα είναι ώρα για Nova. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν πάντα εδώ στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95.1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τα ζευγάρια όπου η γυναίκα ή η σύζυγος είναι το αφεντικό της σχέσης, είναι πιο υγιείς αυτές οι σχέσεις και πιο δυνατές. Αντέχουν στο χρόνο.
3: Τι καινούριο μας είπε. Πραγματικά.
4: Τι δεν ξέραμε αυτά παραπάνω.
2: Και με τη Βούλα Μιράντα.
3: Έτσι πάει.
2: Δηλαδή η άλλη έρευνα λέει ότι πρέπει να διαχειρίζεστε εσείς τα οικονομικά. Εδώ ότι πρέπει να είσαστε εσείς τα αφεντικά σε μια σχέση. Εμείς που, τι, απλά μόνο αυτό μα θέλετε.
3: Είστε υποστηρικτικοί.
2: Μόνο για το εργαλείο. Τι.
3: Για να φτιάχνει, ούτε μια καρέκλα δεν μπορείς να μοντάρεις εσύ. Τι να σε κάνουμε
4: θα
3: τώρα.
4: Προσφορές δέχεσαι από το πρωί.
2: Ναι. Από το πρωί, ναι, αλλά καμία αξιομνημόνευτη. Κάποια.
3: Εσύ του θες και δωρεάν, του θες και με ζαρτιέρες, το θες και όπως το θες.
2: Μιράντα, να μου πει κάποια, θα σου φτιάξω την καρέκλα. Να κάτσεις πάνω τη και μετά.
4: Ναι.
2: Και εγώ να τη δοκιμάσουμε πόσο ανθεκτική είναι.
3: Εγώ
2: αν
3: έκανες
2: καλή αγορά.
3: Τώρα, παρακαλώ. Αν ήμουν ακροάτρια και το άκουγα αυτό, τι θα έλεγα το καημένο το παιδί.
2: Που δεν μπορεί να βρει κάποιον
4: ούτε για καρέκλα.
2: Φαντάσου για κρεβάτι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Έγκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip Scone Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Είναι η ενημέρωση ίσως σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρευμοπορίας προς Δυτικά απόψε από τις 11.30 έως τις 5.30 της επομένης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Νέα Ιωνία. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο 35χρονος που δάγκωσε και έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί. Ισπανία. Δύο νεκροί και ένας αγνοούμενος από τις καταρρεκτόδεις βροχές στην Καταλωνία. Συναγερμό σε Βαρκελόνη και Ζιρόνα για πλημμύρες και υπερχιλήσεις. Η Εμένη. Πάνω από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω των εχθροπαξιών μεταξύ ανταρτών στην επαρχία Τάις το τελευταίο 24ωρο. Ουκρανία. Εντείνονται οι επιθέσεις εναντίον ρωσικών διελιστηρίων ως αντίπεινα στη στρατηγική της Μόσχας που εξαναγκάζει αμάχους να εγκαταλείψουν το Κίεβο.

Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μεσημέρι Δευτέρας λοιπόν και εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλή μας εβδομάδα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένος σε 951. Και για όσους οδηγείτε να πούμε πως προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν αυτή την ώρα στην πόλη, σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, στο φανάρι του Λευκού Πύργου, όπως και σε κάποια σημεία σε Αγίου Δημητρίου, Μοναστηρίου και Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά κινητικότητα όπως πάντα υπάρχει στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νέα Πολύ, όπως προβλήματα συναντάς και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, σε Νικολάου Πλαστήρα και Προφήτου Ηλία στην Πηλαία, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα, Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακός, καθυστερήσεις έχουμε αυτή την ώρα στο ρεύμα προς ανατολικά, με προβλήματα να υπάρχουν από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι και τον κόμβο Μετεώρων και από την Ανοτούμπα μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, όπως αντίστοιχα προς δυτικά καθυστερήσεις έχουμε από το ύψος του Γένεσης και σε διάφορα σημεία μέχρι και την έξοδο Πεύκων. Οπότε, υπομονή θα χρειαστεί εκεί, όπως και σε κάποια σημεία ακόμα στην πόλη αυτή την ώρα. Καλό δρόμο σε όλους, όσο για τη μουσική μας έρχεται Δέσποινα Βανδύ. Στα δώσα όλα, είναι αγαπημένο από το παρελθόν και παίζει αμέσως δυνατά για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

0: Παύλος Γκόρδης, μπράβο, έπαιξε δυνατά μόλις στους 9.5 και 1. Εμείς είμαστε μαζί στο μεσημέρι Δευτέρα, συγκινώντας ιδανικά την εβδομάδα. Και αμέσως πάμε να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη είχε αποδείξει πολλές φορές ότι ξέρει να στέκεται δίπλα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και στις 9 και 10 Οκτωβρίου το All Win Care μας καλεί να το κάνουμε ξανά. Την Παρασκευή, λοιπόν, 9 Οκτωβρίου, πιο συγκεκριμένα από τις 10 το πρωί στη 1 το μεσημέρι, το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας All Win Care σε περιμένει στην Πολυτεχνική Σχολή του Απιθύτα για να προσφέρεις αίμα ή με ένα απλό δείγμα σάλιου να εγγραφείς ως εθελοντής δότης μυελού των οστών. Πολύ σημαντικά και τα δύο, και ίσως μια μέρα να γίνεις η ελπίδα που περιμένει ένας ασθενής. Επίσης, αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, η δράση συνεχίζεται στη Νέα Παραλία, στην πίσω πλευρά του Βασιλικού Θεάτρου. Θα είμαστε εκεί, βέβαια, με live εκπομπές παράλληλα από το Κοσμοράδιο, με Μαρίνα Μαρτίδου, Βασίλη Παπαβασιλείου και Αναστασία Πασιαλή. Επιστρέφω!
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, Όλα ή Τίποτα είναι από τα πολύ αγαπημένα μας από το παρελθόν. Έπαιξε δυνατά στους 9-5 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Και αμέσως να πούμε ότι τώρα η αγαπημένη μας συνήθεια περνάει σε άλλο επίπεδο, καθώς η Pizza Fan καινοτομεί για ακόμα μια φορά και μας παρουσιάζει τη νέα σειρά High Protein που συνδυάζει την λαχταριστή γεύση με τη μεγάλη πρωτεϊνική αξία, αφού μόνο δύο κομμάτια πίτσα σου προσφέρουν πάνω από, ολόκληρη πίτσα σου προσφέρει πάνω από 110 γραμμάρια με πρωταγωνιστή το πλούσιο σε πρωτεΐνη κότα τζιζ. Οι δύο νέες high protein πίτσες με τρυφερό φιλέτο κοτόπουλο ή γαλοπούλα και αυγό, αλλά και οι δροσερές high protein σαλάτες, pasta salad και tropical salad προσφέρουν 4 εξαιρετικές διατροφικές επιλογές για κάθε σας ημέρα. Τώρα, μιας και το ρολόι δείχνει 3.30, πάμε να ξεκινήσουμε και το σημερινό μας διαγωνισμό για μία high protein πίτσα, μία protein σαλάτα και ένα tropical crunch για ένα νικητή. Οπότε αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς ένα υλικό που περιέχει η αγαπημένη σου πίτσα. Και ενώ όνομα τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951, φυσικά καλή επιτυχία σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι, παίζει αμέσως δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

τραγούδι και αυτό, μοναδική Νατάσα. Έλα που φοβάμαι, έπαιξε το απολαύσαμε μόλις στο μεσημέρι Δευτέρα στους 9.05. Και ένα καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και φυσικά ξέρεις, μένεις μόνιμα κόσμος συντονισμένος, αφού κάθε εβδομάδα τρέχουν διαγωνισμοί για διπλές προσκλήσεις για θέατρα κλπ. Για τις παραστάσεις αγαπημένες αυτές και γενικότερα πολύ ωραία δώρα για να απολαύσεις όπως να π.χ. διαγωνισμοί για ταξίδια, βέβαια που ολοκληρώθηκαν για Πράγα και Κωνσταντινούπολη για 25 με 28 Οκτωβρίου από το αγαπημένο Mentor Travel. Βέβαια το απόγευμα στην εκπομπή του Τάσου Ριζόπουλου έρχεται νέος πολύ πολύ δυνατός διαγωνισμός για ταξίδι, οπότε μείνε συντονισμένος. Αμέσως βέβαια να πούμε πως αν έχεις Nova έχεις μία premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, οπότε μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal και απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Εσύ αυτό που κάνεις, μπαίνεις τώρα στο Παντού app, συνδέεσαι ως Nova χρήστης και παίρνεις το deal, όσο για περισσότερα τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Λοιπόν, καλησπέρες ξέχασα, οπότε καλησπέρες σε όλους. Εμείς θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα, περίπου ένα 15 λεπτό, όσο για τη μουσική μας Πάνο και Άμος, ανοιχτή ακρόαση. Παίζει αμέσως δυνατά στο μεσημέρι μας, στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.
3: Με στα χαράματα.
4: Τη φωνούλα σου ακούω μετά από καιρό. Σάββατο βράδυ και...

Απόλυτη αναβίση. Αιγαίο ήταν η επιλογή μου για ένα πολύ ωραίο φινάλε τη σημερινή εκπομπή. Να μας μαζί μέχρι αυτή την ώρα, ξεκινώντας την εβδομάδα στο μεσημέρι μας στους 9.5. Και ένα βέβαια λίγο πριν φύγω, όσον αφορά τον μπάσκετ, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ, αν και κάπως αγχωμένος και κουρασμένος, τα κατάφερε και πήρε την νίκη κοντά στην Μύκονο το Σαββατοκύριακο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με 85-88. Από την άλλη, ο Άρης έχασε με κακή εμφάνιση εκτός από την Καρδίτσα με 74-68 σε μια καλή έτσι κατραπακιά, θα έλεγα, στην πρεμιέρα, σε ένα πολύ καλό μάθημα για τη συνέχεια. Γενικά θέλουν στρώσιμο οι ομάδες και χρόνο για να ρολάρουν. Όσο για το ποδόσφαιρο, εθνική την έκανε τη δουλειά της εχθές. Πήραμε την ισοπαλία από τους Γερμανούς. Είπαμε, ο κάθε πόντος και το κάθε γκολ πλέον μετράει σε τέτοιες διοργανώσεις. Κατάμε στη Τούμπα όπως και με την Ολλανδία και έτσι πρέπει να μοιράζονται τα παιχνίδια της εθνικής σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας για να την απολαμβάνουν όλοι. Δεν είναι μόνο η Αθήνα η Ελλάδα. Να τα λέμε και αυτά. Τα επόμενα μάτς θα πούμε ότι είναι 13 και 16 Νοέμβρη στις 13 εκτός στο Άμστερνταμ με την Ολλανδία και 16 εντός με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, μεσημέρι Τρίτης στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες. Φυσικά μένεις κόσμος συντονισμένος, έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2ωρο, πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Χρόνια πολλά.
2: Μαμά μου.
3: Έχει μαμά σου.
2: Ναι, έβαλα και ένα.
3: Χρόνια πολλά, κυρία Μαρία.
1: Χρόνια πολλά. Να τη χαίρεσαι, βρε τη μαμά.
3: Είναι φυσικά η μαμά.
2: Τι είναι?
3: Φυσικά.
2: Όχι,
3: τη αρέσει.
2: Δεν ξέρω. Αποκλείεται.
3: Δεν ξέρει, θα μου αρέσει τη μάνα σου η φυσική.
2: Δεν ξέρω.
1: Τι ξέρει μου.
3: Ακού τώρα.
1: Καλά, βρε τα βασικά και τη μαμά. Το αγαπημένο τη φαγητό ποιο είναι, ξέρει.
2: Πού να ξέρω.
1: Ό,τι κάνει, λέει.
3: Το αγαπημένο τη χρώμα.
2: Δεν ξέρω.
1: Καλά, χρώμα και εγώ δεν ξέρω.
3: Το αγαπημένο τη παιδί. Έχει ένα, δόξα τω Θεώ.
1: Αυτό τουλάχιστον το ξέρει.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
5: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κόσμο Ράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373 065 951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
10: Είναι η ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αποκλεισμό κυκλοφορίας οχημάτων στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς δυτικά απόψε από τις 11.30 έως τις 5.30 της επομένης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Άγραφα. 50χρονος έχασε τη ζωή του μετά από αδιαθεσία κατά τη διάρκεια κυνηγιού σε δύσβατη περιοχή. Ισπανία. Ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε προώρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου διαλύοντας το Κοινοβούλιο 9 μήνες πριν τη λήξη της θητείας του. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Συνελήφθη 34χρονη με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ της Κίνας. Ποδόσφαιρο UEFA Nations League. Με ισοπαλία 0-0 έληξε ο αγώνας της εθνικής ομάδας με τη Γερμανία, διατηρώντας την πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου.

95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

αγάπης και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και αν αναρωτηθείς τι θέλω εγώ με σένα, τι, θα σου πω ότι θέλω να περάσουμε ένα 2 ώρο γεμάτο νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και πάρα πολύ σουσού γι' αυτό. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου ράδιο σουσού στο Κοσμοράδιο 95,1. Καθημερινά από τις 4 μέχρι τις 6 Δευτέρα σήμερα, 5 του Οκτώβριο, καιρό καλά κρατή. Βάλαμε σήμερα, η αλήθεια είναι, ένα ζακετάκι παραπάνω, αλλά ο ήλιος είναι ψηλά στον ουρανό. Και εμείς σου λατσάρουμε ανέμελοι χωρίς να μας νοιάζει αν ήρθε ή όχι το φθινόπωρο. Και σου λατσάρουμε ανέμελοι γιατί ξέρουμε ότι αν μας χαλάσει το σκούτερ, το λάπτοπ και το smartwatch μας, θα το πάμε στο Γερμανό γιατί έχουμε 25% έκπτωση. Τώρα, φίλε μου, αν δεν έχεις σκούτερ αλλά έχεις αυτοκίνητο και για το λόγο του αληθές είσαι αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, να ξέρεις ότι έχουμε κίνηση. Έχουμε κίνηση γιατί λίγο πριν την Πηλαία σταμάτησε ένα αυτοκίνητο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά εκεί στο αυτοκίνητο προς δυτικά, οπότε από τον Κόβο ξεκινάει η κίνηση και το πράγμα έχει κοκκινήσει αρκετά. Στα κόκκινα είναι επίσης και ο περιφερειακός προς ανατολικά σε 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ στο κέντρο καθώς και ανατολικά και δυτικά στους υπόλοιπους δρόμους έχουμε να μένουν μικροκαθυστερήσεις στα σημεία που έχει αρκετούς φωτεινούς σηματοδότες, αλλά τα πράγματα από την άλλη είναι σχετικά χαλαρά. Έχουμε και διαγωνισμό σήμερα, ένα πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό, αλλά πρώτα επιτυχίες. Πέγγι Ζήνα, Γιώργος Μαζωνάκης και Αναστασία, γιατί αν δεν τα σπάσουμε λίγο, δεν είναι μια Δευτέρα σωστή.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Και μπήκαμε λοιπόν σε τούτη τη χρονομηχανή και γυρίσαμε πίσω. Στέλιος Ρόκος, σαν τρελό στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο στο σήμερα και να στείλω τα φιλιά μου στον Αντώνη, ο οποίος τι έπαθες πουλάκι μου και συντονίστηκες εσύ από τόσο νωρίς, δεν είσαι στη δουλειά ή με ακούς κρυφά. Τα φιλιά μου και στο Βαγγέλη, ο οποίος μας ακούει από την αγαπημένη Κοζάνη. Και αν ψάχνεις δουλειά, το βασικό είναι να βρεις αυτή που αγαπάς. Κάνει αυτό που αγαπάς επάγγελμα και δεν θα χρειαστεί, λένε, να δουλέψεις ούτε μία μέρα στη ζωή σου. Στο jobfind.gr, που είναι και το κορυφαίο site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα, η αναζήτησή σου γίνεται και γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπαίνεις στο jobfind.gr, βρίσκεις χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνεις σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν από την άλλη είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr λοιπόν και κοσμοράδιο.gr για νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, γιατί σε λίγο έρχεται ο Πέτρος Ιακωβίδης με αυτό το νέο τραγούδι που τόσο λατρεύω στους 9.5 και 1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Εύη Κουλκουβίνη.
2: Τίτλος:
1: Φύγε κύριος.

είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο, όπως μας λέει ο Πέτρος Ιακωβίδης, αυτό το τραγούδι που τόσο λατρεύω στο Κοσμοράδιο 95,1. Και δεν λατρεύω μόνο το τραγούδι, λατρεύω και το βίντεο κλιπ, το οποίο πρέπει πραγματικά να δεις, γιατί δεν θα δεις μόνο το Πέτρο, θα δεις και ένα μουσούδι που λέγεται Νόντι. Και είναι πραγματικά υπέροχο αυτό το βίντεο κλιπ, αξίζει να το δεις. Σήμερα λοιπόν έχουμε 5 του Οκτώβρη και είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Πάρα πολύ σημαντικό και είναι καλό να είμαστε όλοι ενημερωμένοι όσον αφορά την κατάθλιψη, γιατί πρέπει να μάθουμε να αναγνωρίζουμε και από τις αρχές τα σημάδια αν πρόκειται για κάποιο άτομο το οποίο βρίσκεται στο κοντινό μας περιβάλλον. Και επίσης να σου πω ότι σαν σήμερα το 1947 η πολιτική μπήκε για πρώτη φορά στην τηλεόραση. Συγκεκριμένα ο Αμερικανός πρόεδρος Χάρι Τρούμαν έγινε ο πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που έκανε τηλεοπτικό διάγγελμα μέσα από το Λευκό Οίκο. Και μιλάμε τώρα για μια εποχή που η τηλεόραση ήταν ακόμη πολυτέλεια και ελάχιστα σπίτια διέθεταν τηλεοπτική συσκευή. Από το τότε ερχόμαστε στο τώρα, γιατί έχουμε Κατερίνα Λιόλιου και Γιάννη Φακίνο. Αγάπη μου, με γεια σου, τι όμορφα που είναι τα μαλλιά σου. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, μέχρι και το ρολόι να δείξει 6.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πίπη Ιουλία Καλυμάνη, ισχύει. Ανεξάρτητη ή τότε εξαρτημένη στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και τα φιλιά μου στο Γιώργο, ο οποίος μόλις μας έστειλε μήνυμα στο Viber. Περιμένω και τα δικά σου μηνύματα στο 6982-951-951. Και επειδή ξέρεις ότι σε αυτή την εκπομπή έχουμε πάντα μια λιγουρίτσα, φαντάσου ένα παιχνίδι πόσο παίζεις, τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Λοιπόν, αυτό ακριβώς κάνει και το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις, η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3, μετά στα 4 και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο, γιατί δεν σου το είπα ακόμη, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου, γιατί το Box είναι το delivery που πάντα σε ταΐζει και το delivery που πάντα κερδίζεις. Και μιας και πιάσαμε τώρα έτσι αυτή την ένταση, πάμε και για ένα ένοχο κορμί, γιατί με τόσο που θα φάω από το Box, ένοχο θα είναι το κορμί, το παραδέχομαι.

0: 5 Οκτωβρίου. Peggy Zina. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Peggy Zina. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

Έτσι λοιπόν, ας πάμε και ένα πρόστιμο για να κλείσουμε το πρώτο μας 60 λεπτό στο Κοσμοράδιο 95,1. Πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος όταν περνάς καλά, και εγώ ξέρεις πάντα περνάω καταπληκτικά όταν σε έχω στην παρέα μου. Αλλά αν εσύ δεν περνάς τόσο καλά, γιατί το λάπτοπ σου κράσαρε την ώρα που πήγες να πατήσεις send σε αυτό το κρίσιμο email, το smartwatch αποφάσισε σήμερα να μην ανοίξει. Έτσι ξύπνησε, είπε Δευτέρα είναι. Α, δεν θα ανοίξω, δεν πειράζει, δεν θέλω. Και το σκούτερ αποφάσισε να σε αφήσει την ανηφόρα. Οπότε έχει ξεκινήσει να το πηγαίνει με την όπισθεν, μην αγχώνεσαι. Βασικά εντάξει, αγχώσου λίγο στην αρχή, γιατί είναι φυσιολογικό. Κάνε λίγο πατ-πατ, φύση υποδοχές έτσι για να νιώσεις ότι το έφτιαξες μόνος σου, και μετά πάνε στο Γερμανό που είναι η σωστή λύση. Γιατί είναι ο κορυφαίος προορισμός για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και σου δίνω όλους τους σωστούς λόγους για να πας εκεί. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρεις ότι η συσκευή σου είναι στα σωστά χέρια. Και το καλύτερο, τώρα έχεις 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Και κάπως έτσι εμείς τα λέμε στη δεύτερη μας ώρα και με διαγωνισμό.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Παιδιά, να ξέρετε, το Σαββατοκύριακο μέσα προσπαθώ και λιβανίζω μία καρέκλα την οποία θέλει να τη συναρμολογήσω.
2: Και τι έπαθες?
1: Είναι ακόμα στην κούτα της.
2: Την κοιτάζω.
1: Όσο και να την κοιτάζω, δεν συναρμολογείται μόνη της, δυστυχώς.
3: Ναι. Άκουσε με.
1: Ναι.
3: Με τρεις πίτσες.
1: Τρεις πίτσες.
3: Έρχομαι να σου δίνω οδηγίες.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Πετάει. Η κωμωδία που σε απογειώνει από τα γέλια έρχεται στη Θεσσαλονίκη στις 10 και 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Κολοσσέων. Πρωταγωνιστούν Θανάσης Βυσκαδουράκης, Πέτρος Ξεκούκης, Γιάννης Κριτικός, Νίνα Έπα, Δήμητρα Δερζέκου, Ζωή Γεράζη, σε σκηνοθεσία Βάσια Παναγκοπούλου. Προπόληση more.com.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά, μόνο με 1,65. Σκύπ σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες, μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Συνεχίζονται σήμερα οι ασφαλτοστρώσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης στην Οδό Λεχανά και Κορίτσας με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Κρήτη. Στο νησί θα μεταβεί σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία. Βρετανία. Η χώρα εξετάζει την επιβολή υψηλών τελωνιακών δεσμών στα εισαγόμενα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από την Κίνα. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμό κατά τη διάρκεια γιορτής στην πολιτεία της Τζόρτζια. NASA. Δορυφόρος κατέγραψε ηφαίστειο στη Χερσόνησο Καμτσάκα που εξεράγει για πρώτη φορά εδώ και 500 χρόνια.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Αφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ακούω αυτό το τραγούδι από Ελένη Φορέιρα και τον Τελούλου μου μυαλό. Σκέφτεται πότε θα έρθουν τα Χριστούγεννα να ανάψουμε το τζάκι που δεν έχουμε στο σπίτι, αλλά κάπου θα πάμε που να έχει τζάκι, δεν πειράζει, και να χουχουλιάσουμε. Έτσι ήθελα να ξεκινήσω το δεύτερο 60 λεπτό τώρα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Βασικά ακούμε και κρίνετε μόνοι σας, γιατί εγώ δεν μπορώ να σας ακούσω. Μπορείτε όμως να μου γράψετε ένα μήνυμα στο Viber στο 698-2951-951. Τώρα μπορώ να πω καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο όμως 60 λεπτό. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ράδιο σου μέχρι τις 6 και τα έχουμε όλα στη δεύτερη μας ώρα. Έχουμε και διαγωνισμό και ενημέρωση. Γιατί φίλε μου, αν χαλάσει το σκούτερ, το λάπτοπ ή το smartwatch σου, έχεις 25% έκπτωση στο Γερμανό, γιατί έχουν σοβαρότατο σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην πόλη στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ευχάριστη χαρακτηρίζουν τη θερμοκρασία οι φίλοι με το ορολόγιο, ενώ το βράδυ προβλέπεται να πέσει στους 15. Όσον αφορά τώρα την κίνηση στους δρόμους της πόλης, ψιλοχαλαρά τα πράγματα. Δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Αν εξαιρέσεις εκεί στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στη γέφυρα της Βούλγαρη, έχουμε κάποια μικροθεματάκια και στη Λεωφόρο Νίκης, τα κόκκινα τα βλέπω τα πράγματα. Και στον περιφερειακό, όλο προσθέτω, το βλέπεις, στο Παολάου Λάου. Στον περιφερειακό προς Ανατολικά, σε 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Αυτά σταματάω. Οι υπόλοιποι δρόμοι έχουν μεν μικροκαθυστερήσεις, αλλά είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. Γι' αυτό είναι όλα μαγικά. Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται αμέσως τώρα, μόνο για σένα, στους 9, 5 και 1.

0: το πω.
1: Γιάννης Πλούταρχος και η Καθημερινότητα. Ένα τραγούδι που ακούμε αποκλειστικά, δηλαδή πρώτη από τους πρώτους στο Κοσμοράδιο 95,1. Τα φιλιά μου στο Γιώργο, ο οποίος θέλει κάτι από Γιώργο Μαζονάκη. Για να είτε χατήρια, δεν χαλάμε. Κάτι θα κάνουμε. Γιώργο, τα φιλιά μου, μας έδωσε επίσης και απαραίτητες, λέει, βιταμίνες για να μην πάθετε κατάθλιψη. Έχει γράψει εδώ πέρα μία λίστα τεράστια. Εγώ, να ξέρεις, θα τα σημειώσω αυτά, Γιώργο. Αλλά μετά νομίζω ότι μπορεί να αποφύγω την κατάθλιψη, αλλά θα αγχωθώ γιατί θα ξεχάσω να πάρω κάτι από αυτά. Ας πάμε τώρα στο θέμα δουλειάς. Γιατί νομίζεις πως το να βρεις τη δουλειά που σου ταιριάζει είναι θέμα τύχης? Όχι, αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις. Στο jobfind.gr, ένα από τα κορυφαία site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα, μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για εσένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Jobfind.gr και βρες τη δουλειά που αγαπάς. Ενώ σε λίγο θα βρούμε μαζί το διαγωνισμό της ημέρας και θα ακούσουμε και Γιώργο Σαμπάνη με Νικό Μακρόπουλο, αλλά και Γιώργο Μαζονάκη φυσικά.
2: Αναρωτιέστε τι είναι ράδιο, δεν είστε μόνοι. Το ίδιο αναρωτιέται και η Βάσο Γουλιελμάκη.
3: Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
3: Αχα.
4: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο? Τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύτηκε με πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan The Urban Theater. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
10: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.

Κίτρινες αγάπες κυνηγάς, Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο ακούσαμε και αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο με τρέλα. Και τώρα ήρθε η ώρα να πάμε να παρακολουθήσουμε παρέα μια πραγματικά καταπληκτική παράσταση, η οποία έτσι παίζεται για δεύτερο χρόνο. Και μετά από 100 επιτυχημένες παραστάσεις, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για 12 εμφανίσεις. Μιλάω για την Πριγκίπισσα των Αγίων 40, μια ξεκαρδιστικότατη κωμωδία του Χάρη Ρώμα, η οποία θα παίξει στο Radio City και φυσικά θέλω να πάμε παρέα. Γι' αυτό σήμερα θα σου δώσω 5 διπλές προσκλήσεις για την Πριγκίπισσα των Αγίων 40 στις 9 του μηνός στο Radio City στις 9 η ώρα το βράδυ. Αρκεί να μου στείλεις τη λέξη παράσταση και ενώ με το ονοματεπώνυμό σου στο 69-82-951-951. Καλή επιτυχία και από τον Γιώργο Μαζονάκη, μη μου ζητάς στους 9, 5 και 1.

ξεφεύγουσα. Αγάπη, τι δύσκολο πράγμα. Νότης Φακιανάκης από τα αγαπημένα μου τραγούδια στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο. Και τώρα άνοιξε την ένταση να τσεκ παραπάνω, γιατί θα σου πω έναν αριθμό εξωπραγματικό. 120 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή την Τρίτη. Αύριο δηλαδή. Ναι, καλά ακούσατε. Τόσα δίνει το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι στην κλήρωση της Τρίτης. Τόσα πολλά που αν τα κερδίσεις, να σου πω την αλήθεια, δεν θα ξέρεις σε ποιον να πρωτοδώσεις. Γιατί θα έχεις όχι μόνο για την οικογένειά σου, αλλά μέχρι και για τον κύριο που σου κράτησε μια μέρα τη θέση στο λεωφορείο. Και ας μην ήταν γεμάτο. Με 120 εκατομμύρια ευρώ έχεις για όλους. Όχι γιατί, όχι γιατί. Αν τύχει, θα είναι καταπληκτικό. Και μιας και είπαμε όχι γιατί, τι θα έλεγες για λίγο όσα έχω ζήσει, τα έχει πει η Δύση.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δευτέρα.
1: Ναι, επιβεβαιώνω. Είναι Δευτέρα όντως και εμείς κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,9. Ελπίζω λοιπόν να πέρασες καλά, γιατί εγώ ξέρεις, πάντα περνάω καταπληκτικά όταν σε έχω στην παρέα μου. Και αν με ακούς και παράλληλα σχεδιάζεις το νέο σου φοιτητικό σπίτι, θέλεις βιβλιοθήκη, ένα προτζέκτορα που είναι πάρα πολύ ωραία προσθήκη, μια κονσόλα, ένα καναπέ. Και όσο εσύ φτιάχνεις τη νέα σου φάση, το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημά σου πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. 1 GBPS student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Έχεις νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30. Τώρα λοιπόν, εγώ μπορεί να αποχωρώ, αλλά υποδεχόμαστε τον Τάσο Ριζόπουλο μέχρι τις 8. Και εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τρίτη 6 Οκτωβρίου στις 4 ακριβώς. Τα είπα όλα. Όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Τα ζευγάρια όπου η γυναίκα ή η σύζυγος είναι το αφεντικό της σχέσης, είναι πιο υγιείς αυτές οι σχέσεις και πιο δυνατές. Αντέχουν στο χρόνο.
4: Τι καινούριο μας είπε.
5: Τι δεν ξέραμε αυτά παραπάνω.
3: Και με τη Βούλα Μιράντα.
4: Έτσι πάει.
3: Δηλαδή η άλλη έρευνα λέει ότι πρέπει να διαχειρίζετε εσείς τα οικονομικά. Εδώ ότι πρέπει να είσαστε εσείς τα αφεντικά σε μια σχέση. Εμείς που, τι, απλά μόνο αυτό μας θέλετε.
4: Είστε υποστηρικτικοί.
3: Μόνο για το εργαλείο. Τι.
4: Για να φτιάχνει, ούτε μια καρέκλα δεν μπορείς να μοντάρεις εσύ. Τι να σε κάνουμε
3: θα
4: τώρα.
5: Προσφορές δέχεσαι από το πρωί.
3: Από ναι. Το πρωί, ναι, αλλά ναι. Καμία αξιομνημόνευτη. Κάποια.
4: Εσύ του θες και δωρεάν, κάποια... του θες και με ζαρτιέρες, το θες και όπως το θες.
3: Μιράντα, να μου πει κάποια, θα σου φτιάξω την καρέκλα. Να κάτσεις πάνω τη και μετά. Ναι. Και εγώ να τη δοκιμάσουμε πόσο ανθεκτική είναι.
4: Εγώ
3: αν έκανες καλή αγορά.
4: Τώρα, αν ήμουν ακροάτρια και το άκουγα αυτό, τι θα έλεγα, το καημένο το παιδί.
3: Που δεν μπορεί να βρει κάποιον,
5: ούτε για καρέκλα δεν μπορεί.
3: Φαντάσου για κρεβάτι.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρευμοπορίας προς δυτικά απόψε από τις 11.30 έως τις 5.30 της επομένης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Νέα Ιωνία. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο 35χρονος που δάγκωσε και έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί. Ισπανία. Δύο νεκροί και ένας αγνοούμενος από τις καταρρεκτόδεις βροχές στην Καταλωνία. Συναγερμό σε Βαρκελόνη και Ζιρόνα για πλημμύρες και υπερχιλήσεις. Ιεμένη. Πάνω από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω των εχθροπαξιών μεταξύ ανταρτών στην επαρχία Τάις το τελευταίο 24ωρο. Ουκρανία. Εντείνονται οι επιθέσεις εναντίον ρωσικών διελιστηρίων ως αντίπεινα στη στρατηγική της Μόσχας που εξαναγκάζει αμάχους να εγκαταλείψουν το Κίεβο.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σώστη μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Εδώ είναι αυτός, εδώ, ο Ριζόπουλος. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Καρδούλες μου υπέροχες, υπέροχα πλάσματα, τι μου κάνετε. Έχω χαρά μεγάλη. Γιατί θα μου πεις, γιατί ξεκινάει σήμερα, παιδιά, ο διαγωνισμός. Σας το είχα υποσχεθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι όλο αυτό το μήνα, τον Οκτώβριο, εγώ θα σας κάνω δωράκλες απίστευτες. Δεν με πιστέψετε μερικοί. Σας έστειλα στην Πράγα κάποιους, οι οποίοι είναι πολύ χαρούμενοι. Θα σας στείλω όμως και στον Ντουμπρόβνικ. Μου λες πού? Στο διαμάντι της Αδριατικής, στο Ντουμπρόβνικ, Κροατία. Άστο σου λέω, έχω πάει. Μαγικό, παιδιά. Πότε θα σε στείλω? Θα μπει στο Instagram, θα βρει την πρώτη ανάρτηση, θα ακολουθεί βήμα προ βήμα τη διαδικασία. Τέσσερις ημέρες, δύο άτομα, αεροπορικά εισιτήρια, φόροι, χειραποσκευή και σάκο, τρεις διανυκτερεύσεις και το πρωινό πληρωμένο. Mentor Travel, αγαπώ Mentor Travel, αγαπώ φίλο Βελισάριο. Τέτοιες δωράκλες μόνο το Mentor Travel και ο φίλος μου Βελισάριος μπορεί να κάνει αυτήν εδώ την εκπομπή. Λοιπόν, γρήγορα στο Instagram, βήμα προς βήμα τη διαδικασία. Όσο περισσότερες φορές, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες Αγίου Δημητρίου. Και 28 Οκτωβρίου εσύ να είσαι στο Ντουμπρόβνικ. Σας ζηλεύω. Έχω πάει, είναι μαγικό. Ακούστε με, ακούστε με. Λοιπόν, ακούστε και αυτό που έχω να σας πω. Κίνηση στους δρόμους. Για να δω. Α, εντάξει, ναι. Τσουκουτσουκουτσουκου. Μια χαρά στο περιφερειακό. Λίγο έχει κίνηση πάνω στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης, κατεβαίνοντας τη Λαγκαδά πριν βγει στην Εγνατία, από τη Μοναστήριο πριν βγει στην Εγνατία. Στη Δωδεκανήσου έχει κινησούλα. Και κατά τα άλλα, όλα ωραία, όλα καλά. Όλα με Ριζόπουλο είναι ανθοειρά. Το λέει και η Κέτη. Ποια Κέτη? Η Φίνου. Δεν είναι τραγουδίστρια, ηθοποιός είναι η Χαρμπή.

0: Βάλτε μέσα στο φορτηγό όλες σας τις βαλίτσες, όλες σας τις αναμνήσεις, όλα τα θέλω σας και τα πρέπει και πάμε για ένα ταξίδι. Τώρα για να γίνω πιο συγκεκριμένος, το τι χαμό έχει κάνει, δεν έχει ξεκινήσει πάνω από ένα τέταρτο. Ο διαγωνισμός στο Instagram για το διαμάντι της Αδριατικής, παιδιά, το Ντουμπρόβνικ στην Κροατία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Πάρε και εσύ μέρος, διότι από 25 έως 28 Οκτωβρίου θα ταξιδέψεις εσύ και άλλο ένα άτομο. Παιδιά, είναι μαγικό το Ντουμπρόβνικ. Έχω πάει. Όπως είναι η διαφήμιση, έχω πάει. Δύο φορές κιόλας, όχι μία. Είναι εξαιρετικό. Άδραξε την ευκαιρία να πας. Το Mentor Travel είναι εδώ. Φιλιά στο φίλο μου τον Βελισάριο και σε όλα τα παιδιά εκεί πέρα που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Πραγματικά οι καλύτερες τιμές, τα καλύτερα οργανωμένα ταξίδια μόνο Mentor Travel. Μας δίνει δυνατότητα μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή και από το Κοσμοράδιο, εσύ και άλλο ένα άτομο, 25 με 28 Οκτωβρίου να πας στο μαγευτικό Ντουμπρόβνικ, να διανυκτερεύσεις 4 μέρες με το πρωινό πληρωμένο, με τα αεροπορικά εισιτήρια πληρωμένα, με τους φόρους αεροδρομίου πληρωμένους, με χειραποσκευή και σάκο και να περάσεις καταπληκτικά. Πώς θα γίνει αυτό? Πηγαίνεις στο Instagram του Κοσμοράδιο, βρίσκεις την ανάρτηση, είναι πρώτη-πρώτη. Εξυπακούεται. Όσο περισσότερες φορές συμμετάσχεις, τόσο περισσότερες φορές είναι η πιθανότητα τόσο μεγαλύτερη για να κερδίσεις αυτή την ταξιδάρα.
1: Άντε, καλή επιτυχία!
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Βριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
3: Εύη Κουλκουβίνη.
4: Τίτλος
3: Φύγε κύριος.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη. Πράξη.

0: με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά

Τι ωραίο το καινούριο τραγούδι του Στέλιου Ροκ που το άκουσα πρώτη αποκλειστική μετάδοση, εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1. Ο Στέλιος, η Μαλουή, Φέη, ο Στίβεν και εγώ σε λίγες μέρες κάνουμε πρεμιέρα εδώ στη Θεσσαλονίκη, να το έχεις κατά νου. Πρεμιέρα έκανε και την προηγούμενη εβδομάδα το δαχτυλίδι της Ζόζεφιν. Μπες στο Instagram να δεις τι σου λέει Ζόζεφιν και τι σου προτρέπει να κάνεις. Το κουκλάκι το συνάντησε την Παρασκευή πιο όμορφη από ποτέ, πιο ερωτευμένη από ποτέ, πιο κούκλα από ποτέ και με σουξέ καινούριο δαχτυλίδι. Τη ρώτησε ο Νίνο Μωρισέ, έκανε πρόταση. Δαχτυλίδι μου λέει: δεν μου καίγομαι γι' αυτό. Αλλά το τραγούδι είναι πάρα πολύ. Και έρχεται με άλλο καινούριο τραγούδι σε λίγες μέρες. Φαίνεται ότι είναι η χρονιά της Ζόζεφιν. Άσε που μου είπε, Τάσο, θέλω να πάω Eurovision. Θέλω πάρα πολύ. Τώρα θα πάω με την Ελλάδα, θα πάω με την Κύπρο, δεν ξέρω, η εταιρεία μου κάτι ετοιμάζει. Καλή επιτυχία, Τζο.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Τάκ.
1: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Peggy Zina. Έρωτας μικρός.
2: Έρωτας μικρός και περαστικός.
1: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Peggy Zina. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Μαγικό! Το χθες, το σήμερα και το αύριο παντρεύονται μοναδικά εδώ πέρα. Όπως μαγικά είναι τα αρώματα από μπαχάρια στο μεγάλο παζάρι, καπαλίτσα αρσί, τσάι σε παραδοσιακά ποτηράκια με θέα το Βόσπορο, τραγανός μπακλαβάς και λαχταριστές τοπικές λιχουδιές σε κάθε γωνιά της πόλης. Η Κωνσταντινούπολη λοιπόν είναι μια ξεχωριστή εμπειρία και σε περιμένει με απευθείας πτήση από Θεσσαλονίκη Κωνσταντινούπολη με την Αιτζία. Παιδιά, απίστευτο. Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινούπολη σε μία ώριτσα με την Aegean. Κλείσε και εσύ αμέσως τώρα το εισιτήριό σου πληκτρολογώντας www.aegeanair.com ή στο Aegean App και ταξίδεψε στη Κωνσταντινούπολη. Μαγικό, μοναδικό. Ακούς Κοσμοράδιο 95,1. Τάσο Ριζόπουλο. Σε λίγο έχω διαγωνισμό ακόμη έναν. Μην ξεχνάς το διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram. Πήγαινε στο Instagram, βρες την πρώτη ανάρτηση και το Dubrovnik σου λέει Ντομπροντόσλικα κοσέ. Καλώς όρισες, τι κάνεις. Να δεις και τι εύρος γνώσεων έχω. Και κροάτικα μιλάω. Λοιπόν, Mentor Travel, ταξιδάρα για δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα πληρωμένα. Στο Instagram ο διαγωνισμός. Φύγε τώρα. Είντε μοτά μου. Πήγαινε εκεί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Χρόνια πολλά.
2: Μαμά μου, για τα γενέθλια.
3: Έχει μαμά σου.
2: Ναι, έβαλα έτσι.
3: Θα λέει πολλά, κυρία Μαρία.
1: Χρόνια πολλά. Να τη χαίρεσαι, βρε τη μαμά.
3: Είναι φυσικά η μαμά.
2: Τι είναι?
3: Φυσικά.
2: Όχι,
3: τη αρέσει.
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
3: Δεν ξέρει αν μου αρέσει τη μάνα σου η φυσική.
2: Δεν ξέρω.
1: Τι ξέρει μου.
3: Ακού τώρα.
1: Καλά, βρε τα βασικά και τη μαμά. Το αγαπημένο τη φαγητό ποιο είναι, ξέρει?
2: Πού να ξέρω.
1: Ό,τι κάνει, λέει.
3: Το αγαπημένο τη χρώμα.
2: Δεν ξέρω.
1: Καλά, χρώμα και εγώ δεν ξέρω, αλλά τι.
3: Το αγαπημένο τη παιδί. Έχει ένα, δόξα τω Θεώ.
1: Αυτό τουλάχιστον το ξέρει.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις, οφείλετε να δίνετε σοβαρές απαντήσεις. Όπως ο Αργύρης Αγγέλου.
5: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Τι λες, καλή μου γυναίκα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 3323.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
6: Βουτώντας τα βάθη, πετώντας τα ύψη, καρδιά που χυμά.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ζήσε και εσύ το όνειρο. Άκου Κοσμοράδιο 95,1 και Τάσο Ριζόπουλο. Καθημερινά 6 με 8. Και το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα. Θα ταξιδέψει στο διαμάντι της Αδριατικής. Στο Ντουμπρόβνικ, στην Κροατία. Πώς? Έφυγες για το Instagram του Κοσμοράδιο. Πρώτη-πρώτη ανάρτηση. Βήμα προς βήμα κάτω από την ανάρτηση και τη φωτογραφία. Τη διαδικασία. Υπενθυμίζω, όσο περισσότερες φορές κάνεις τη διαδικασία, ταγκάρεις και όλα αυτά τα σχετικά, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να ταξιδέψεις στον Ντουμπρόβνικ. 25 με 28 Οκτώβρη. Όλα πληρωμένα. Αεροπορικά, φόρη αεροδρομίου. Μία βαλίτσα, χειραποσκευή και ένα σάκο. Εσύ και άλλο ένα άτομο. Δύο θα πάτε, έτσι. Τέσσερις μέρες. Όλα πληρωμένα. Σε εξαιρετικό ξενοδοχείο και το πρωινό πληρωμένο. Mentor Travel, εγγύηση για τα ταξίδια. Οι καλύτερες εκδρομές από το καλύτερο τουριστικό γραφείο ever. Στο Instagram βρίσκεται την ανάρτηση βήμα προς βήμα τη διαδικασία. Άντε καλό ταξίδι στο διαμάντι της Αδριατικής, στην Κροατία, στον Ντουμπρόβνικ. Έχω πάει και είναι μαγικό και έχω πάει δύο φορές, όχι μία. Λοιπόν, θα τρελαθείτε, πιστέψτε με, θα τρελαθείτε. Λοιπόν, για να δω, τρελαινόμαστε με την κίνηση του δρόμου, όχι περιφερειακό, ok. Λίγη κίνηση στην Αερογέφυρα Σταυρόπολη, λίγη κίνηση πριν βγεις από τη Λαγκαδά στην Ιγνατία. Κατά τα άλλα, όλα ωραία, όλα καλά και στα καλύτερα που έλκονται. Δηλαδή, εσείς από εκεί και εγώ από εδώ, ντουγρού για επιτυχίες για άλλα 60 λεπτά.

95,1. Κοσμοράδιο 95,1.

τέλεια και Πέτρος Εκοβαδισμός. Περνάτε τέλεια εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Με επιτυχίες και μόνο επιτυχίες. Τώρα έβλεπα κάτι story της Έλλης Κοκκίνου και του Πέτρου Ιακωβίδη. Περνά πολύ καλά. Έδεσε το γλυκό το καϊμάκι. Αυτή η συνεργασία να μου το θυμηθείτε κάποια στιγμή μπορεί να βγάλει και το έτο. Μπορεί, όχι δεν μπορεί. Γιατί ο Πέτρος είναι στην Banik και η Έλλη είναι στην Spice. Δύσκολο. Παλιά ήταν η Έλλη στην Banik. Αλλά μπορεί, δεν ξέρει ποτέ. Μπορεί να τα βρουν οι εταιρείες και να πούνε ας γίνει και το ντουέτο. Πάντως πάνε καταπληκτικά και έχει δέσει η χημεία τους και στην πίστα και πάνε πάρα πολύ καλά. Άντε, κάθε επιτυχία. Κάθε επιτυχία και σε εσάς. Στον Ντουμπρόβνικ. Θα πάτε στην Κροατία. Σας περιμένει στο Instagram. Πήγαινε, βρες τη φωτογραφία. Ακολούθησε τη διαδικασία. Καλό ταξίδι. Ταξιδάρα, όχι καλό ταξίδι. Ταξιδάρα.

Έλα το ένοχο κορμί, το θανατηφόρο. Σε θέλω με ένα άλλο τραγούδι αυτό. Ένοχο κορμί και αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος που ξεκινάει σε λίγες μέρες στην Αθήνα και στο πλευρό του φέτος η κυρία Number One, Helena Pepperizou. Τώρα θα σου ρίξω ένα γιατρικό με τη Δέσποινα Βανδύ. Πιο μπροστά όμως θα σου ρίξω τον καιρό έτσι για να ξέρεις τι θα κάνεις αύριο. Και αύριο καιρό ανοιξιάτικους παιδάκια, 6 ώρα το πρωί, 16 βαθμοί Κελσίου. Το απογευματάκι, με ησημεράκι ακόμη πιο συγκεκριμένα, 3 η ώρα, 24 βαθμοί Κελσίου, μπουφοράκι έως 3, υγρασία έως 75, το λες και άνοιξε, έρχεται το Δεσποινιό, το αγαπημένο, και δίνει το γιατρικό τώρα. Ωραία, Δέσποινα.

επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Και ο Γιάννης Πλούταρχος εμπιστεύεται το Κοσμοράδιο 95,1 για την πρώτη μετάδοση. Και ακούστε τώρα τι έχω να σας πω, είναι κάτι πολύ σημαντικό που μας ενδιαφέρει όλους. Από το Άποθου μέχρι τη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, όλοι ενωνόμαστε για ένα καλό σκοπό. Για δύο ημέρες, το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας All Win Care μας καλεί να γίνουμε μέρος μιας μεγάλης αλυσίδας προσφοράς, συμμετέχοντας σε δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφές νέων μελών δοτών μυελού των οστών. Την Παρασκευή, λοιπόν, 9 Οκτωβρίου, από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, το ραντεβού δίνεται στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, από τις 10 το πρωί στις 6 το απόγευμα, η δράση μεταφέρεται στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, στην πίσω πλευρά του Βασιλικού Θεάτρου. Μπορείς να μάθεις περισσότερα και να ενημερωθείς πληκτρολογώντας www.allwincare.blondie.org. Και εγώ θα σου υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι τρέχει ο διαγωνισμός στο Instagram για το διαμάντι της Αδριατικής, για το Dubrovnik. Βρίσκει στο Instagram, είναι πρώτη ανάρτηση, βήμα προς βήμα η διαδικασία. Όσο περισσότερες φορές συμμετάσχεις, τόσο περισσότερες οι πιθανότητες να κερδίσεις αυτή τη δεξιδάρα. Μάθε περισσότερα στο Instagram. Πήγαινε τώρα.

0: Δασό στη μουσική.
1: Με τον Τάσο Ριζόπουλο.
0: Κοσμοράδιο
1: 95,1.

0: Ωραία, ωραία. Όχι, πέρασε η ώρα. Νεράκι γάργαρο, όπως συνηθισμένα λέμε. Χαμπάρι το πήρα. Το διωράκι το πήρε χαμπάρι. Ούτε εσείς πιστεύω, γιατί είχαμε διαγωνισμού. Διαγωνισμάρα δηλαδή, που τρέχει. Την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση. Φεύγουμε, εσείς δηλαδή φεύγετε. Ντουμπρόβνη, Κροατία, στο διαμάντι της Αδριατικής. Στο Instagram, πρώτη ενάρτηση του Κοσμοράδιου. Λοιπόν, καλώς την Άννα. Ήρθε η Άννα Κεφαλά. Θα αναλάβει τώρα την πλοήγηση αυτού του σκάφου και εσείς θα περάσετε καταπληκτικά και το επόμενο διωράκι. Εμείς αύριο, Θεού θέλοντος και ο επιτρέποντος, 6 ώρα ντάν θα είμαστε εδώ. Έως τότε δεν θέλω λησμονής, πως ό,τι σκέφτομαι για μένα το εύχομαι για εσάς. Δηλαδή τα καλύτερα, Τάσος Ριζόπουλος της Ευμικής. Μπόι!
1: Κάθε πρωί στις 8... Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Παιδιά, να ξέρετε, το Σαββατοκύριακο μέσα προσπαθώ και λιβανίζω μία καρέκλα την οποία θέλει να τη συναρμολογήσω.
3: Και τι έπαθες?
2: Είναι ακόμα στην κούτα της.
3: Δεν
2: την κοιτάζω. Όσο και να την κοιτάζω, δεν συναρμολογείται μόνη της δυστυχώς.
4: Ναι. Άκουσε με.
2: Ναι.
4: Με τρεις πίτσες.
2: Τρεις πίτσες.
4: Έρχομαι να σου δίνω οδηγίες.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
9: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
8: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
9: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
8: Κατόγλου, δομικά υλικά.
9: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
8: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Πεύκου Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Όχι γιατί είμαστε η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα, αλλά σήμερα Δευτέρα βράδυ οπωσδήποτε πρέπει να μείνει συντονισμένο και συντονισμένη. Πάντα στου 95 και 1 και εμεί όπω πάντα, άνα μεταξύ μα, 8 με 10, εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Θέλω και απόψε όλα να τα πούμε και να τα ακούσουμε. Οπότε πάμε για την ώρα να δούμε τι παίζει από κίνηση στου δρόμου τη πόλη. Γιατί εντάξει, τα πράγματα στο κέντρο τα βλέπω σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Δεν συναντάτε ιδιαίτερα προβλήματα. Βλέπω ξεκινώντα από τα δυτικά είμαστε μια χαρά. Κάποιε μόνο μικροκαθυστερήσει στην εσωτερική περιφερειακή, στον κόμβο της Μακρυγιάννη. Ερχόμενοι και ερχόμενες προς το κέντρο είμαστε σούπερ. Μέσα στο κέντρο τώρα κάποιες καθυστερήσεις πάνω από την Εγνατία στην Εθνικής Αμήνης, ενώ προς τα ανατολικά η κατάσταση παραμένει σταθερή. Βλέπω χαμηλές ταχύτητες στη Βασιλής της Όλγας μετά το ύψος της Μαρτίου και μποτιλιάρισμα μεγάλο στην διασταύρωση στο Φοίνικα. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε κομπλέ, περιφερειακός καθαρός και εμείς πήγαμε για Κωνσταντίνο Αργυρό και ένα φανταστικό δώρο να μας περιμένει στη συνέχεια. Οπότε μείνετε στην παρέα πάντα στους 95 και 1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Για μένα καθημερινότητα. Μου φαίνεται βουνό. Ο Γιάννης Πλούταρχος εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά. Τραγούδι που αγαπήσαμε από την πρώτη νότα, έχω να σας πω. Μουσική Μάρης Ψημόπουλος και στίχους φυσικά. Ελένη Γιανατσούλια. Ένα αχτύπητο δίδυμο, τρίδυμο μάλλον, με Γιάννη Πλούταρχο στην ερμηνεία. Μας αρέσει πολύ. Και έτσι συνεχίζουμε παρέα μουσικά και ωραία. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Πώς είναι η Δευτέρα σας, πώς ήταν μάλλον μέχρι τώρα? Γιατί πηγαίνω εγώ σήμερα στα δικαστήρια και μου λέει ένας δικαστικός υπάλληλος εκεί πέρα, τι κάνεις? Πρώτον, απόρρισε που τον ενδιαφέρει τι κάνω. Δεν υπάρχει άνθρωπος εκεί μέσα στα δικαστήρια που να τον ενδιαφέρει τι κάνεις. Συνεχίζουμε οπότε. Και μετά, αφού απαντάω, μου λέει, λέω εσείς, μου λέει, καλά, για Δευτέρα καλά είναι. Βλέπετε, έχουμε συνδυάσει Δευτέρα με κάτι που είναι έτσι λίγο περίεργο το mood, ρε παιδί μου, δεν πολύ γουστάρεις. Οπότε, μηνύματα στο Viber 6982951951. Όλα θα τα πούμε και φύγαμε για περισσότερο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο. Το εμπιστεύονται 29 κατασκευαστές θεατρικών παραστάσεων. Μεταξύ τους και ο Βασίλης Χαραλαμόπουλος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κατερίνα Λιόλιου είναι ο λογαριασμός και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Να πούμε ότι Κατερίνα Λιόλιου έρχεται με νέο άλμπουμ 2100 Gen Era και φυσικά θα κυκλοφορήσει στις 10 του μήνα. Οπότε καταλαβαίνετε, έχει να γίνει χαμούλης. Περιμένουμε πώς και πώς, γιατί έχει πάρα πολλά ωραία τραγούδια που σίγουρα θα μας κλέψουν την καρδούλα. Ωστόσο, να πούμε ότι μέσα από το κοσμοράδιο.gr είμαστε εμείς παντού και πάντα μαζί. Και αυτό θα πάμε και εκτός συνόρων εκεί στην Ελβετία, η οποία Σταυρούλα μου έχει στείλει ότι είναι σε ένα ελληνικό γυράδικο, καταλαβαίνετε. Και είναι μια παρέα Ελβετών. Υπάρχουν γενέθλια αυτή τη στιγμή εκεί. Και καταλαβαίνεις τώρα, η Σελίνα, η οποία είναι η εορτάζουσα, έχει περάσει από Ελλάδα. Οπότε θα πούμε ένα happy birthday, Σελίνα. We are waiting for you here in Greece. Παιδιά, πώς το μιλάω το αγγλικό. Ώρες απορώ και εγώ με μένα πραγματικά. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε με Νίκο Οικονομόπουλο πριν αρχίσω και μιλάω και άλλες γλώσσες. Οπότε φύγαμε αμέσως τώρα στους 95 και 1.

Μπράβο και συγχαρητήρια. Και εμείς μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Μεγάλο φίλο και στον Αντώνη, ο οποίος εγώ νόμιζα θα πάει δευτεριάτικα για χαλήν το κλαμπινγκ. Παρ' όλα αυτά μου λέει: έχω κλειστεί στο σπίτι από τις 5 και δεν θέλω να δω άνθρωπο. Και αυτό είναι το mood της Δευτέρας, παιδιά. Δεν ξέρω. Κάποιοι μπορεί να είστε και καθημερινά σε αυτό το mood. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα με τη δουλειά, μάλλον που κάνουμε γενικά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά, εμείς για να φτιάξουμε λίγο αυτό το βράδυ, θα πάμε να δώσουμε δώρο φανταστικό για τη συνέχεια. Ανδρική περιποίηση. Πλήρες πακέτο ανδρικής περιποίησης. Οπότε, μένετε στην παρέα. Σε λίγο θα τα πούμε και live στο προφίλ μας στο Instagram. Και επίσης θα δώσουμε και τρόπους συμμετοχής στο διαγωνισμό. Για την ώρα όμως, Αντώνης Ρέμος και η ζωή αλλιώς δυνατά στους 95 και 1.

0: 5 Οκτωβρίου. Εγκυζίνα. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Peggy Zina. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

Αυτό ήταν το σημάδι. Μιχάλης Καραγκούνης και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εμείς μαζί μέχρι τις 10 εννοείται με δώρο φανταστικό, γιατί θα πάμε στο King's Barbershop και ένας τυχερός θα κερδίσει σήμερα ένα πλήρες πακέτο ανδρικής περιποίησης με ένα ανδρικό κούρεμα και ένα σετ περιποίησης μαλλιών που περιλαμβάνει 3 προϊόντα. Συνολικής αξίας όλο αυτό το πακέτο 80 ευρώ. Γιατί να πούμε, το King's Barbershop είναι ένα brand που μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχει δημιουργήσει 4 σημεία στη Θεσσαλονίκη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείς, με παρουσία πανόρμα, Θέρμη και Καλαμαριά, και πολύ σύντομα θα επεκταθεί και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα με franchise καταστήματα. Και εννοείται να πούμε ότι χτίζει καθημερινά ολοκληρωμένη ταυτότητα γύρω από την ανδρική περιποίηση. Τεχνική, συνέπεια, λεπτομέρεια και όλα αυτά με βάση τη σύγχρονη αισθητική. Στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982-951-951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη δώρο και καλή σας τύχη.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τα ζευγάρια όπου η γυναίκα ή η σύζυγος είναι το αφεντικό της σχέσης.
2: Μάλιστα.
1: Είναι πιο υγιείς αυτές οι σχέσεις και πιο δυνατές. Αντέχουν στο χρόνο.
3: Τι καινούριο μας είπε.
2: Τι δεν ξέραμε αυτά παραπάνω.
1: Και με τη Βούλα Μιράντα.
3: Έτσι πάει.
1: Δηλαδή η άλλη έρευνα λέει ότι πρέπει να διαχειρίζετε εσείς τα οικονομικά. Ναι. Εδώ ότι πρέπει να είσαστε εσείς τα αφεντικά σε μια σχέση. Εμείς που, τι, απλά μόνο αυτό μας θέλετε.
3: Είστε υποστηρικτές.
1: Μόνο για το εργαλείο. Τι.
3: Για να φτιάχνει, ούτε μια καρέκλα δεν μπορείς να μοντάρεις εσύ. Τι να σε κάνουμε τώρα.
2: Προσφορές δέχεσαι από το πρωί.
1: Από το πρωί, ναι, αλλά καμία αξιομνημόνευτη.
3: Εσύ του θες και δωρεάν, του θες και με ζαρτιέρες, το θες και όπως το θες.
1: Μιράντα, να μου πει κάποια, θα σου φτιάξω την καρέκλα. Να κάτσεις πάνω τη και μετά. Και εγώ να τη δοκιμάσουμε πόσο ανθεκτική είναι. Αν έκανες καλή αγορά.
3: Τώρα, αν ήμουν ακροάτρια και το άκουγα αυτό, τι θα έλεγα, το καημένο το παιδί.
1: Που δεν μπορεί να βρει κάποιον
2: ούτε για καρέκλα.
1: Φαντάσου για κρεβάτι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Βραβείο του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πήγαμε για το Αιγαίο και Άννα Βύση, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr εννοείται. Και εμείς μαζί μέχρι τις 10, άλλη μια ώρα γεμάτη επιτυχίες, πολύ ωραία νέα και φυσικά σχολιασμό από πάρα πολλά που συμβαίνουν στην πόλη μας, στη χώρα. Γενικότερα έχουμε πολύ ψωμί και απόψε. Πάμε να δούμε αρχικά τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Βλέπω τα πράγματα χαλαρώνουν. Δευτέρα βράδυ και εγώ έχω γιορτή. Οπότε σούπερ είμαστε. Δεν συναντάτε ιδιαίτερα προβλήματα όπως βλέπω ούτε στο κέντρο ούτε στα δυτικά. Τώρα στα ανατολικά παραμένουν κάποιες μικροκαθυστερήσεις στη μεγάλη διασταύρωση στο Φοίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Παρ' όλα αυτά, στα υπόλοιπα σημεία βλέπω είμαστε πάρα πολύ καλά. Ο περιφερειακός καθαρός και στα δύο ρεύματα και εμείς φύγαμε με Γιώργο Σαμπάνη. Είμαστε και λίγο όνειρο παρμένα, παιδιά, δεν είμαστε και για τη συνέχεια και Γιώργος Μαζονάκης, γιατί λείπει πάλι ο Θεός. Και έχει μην ενοχλείτε. Αυτό είναι δυνατά όσο αγαπάμε στους 95 και 1.

0: είμαι ο Γιάννης Οικονομόπουλος και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί μέχρι τις 10 εννοείται με πολύ ωραίες μουσικές. Έχουμε πολύ επικαιρότερα, παιδί μου, έχουμε πολύ ψώμη γιατί θα πάμε στο όχι και πολύ μακρινό 2013 όταν ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ Γιώργος Κατίδης χαιρέτησε ναζιστικά για να πανηγυρίσει το νικητήριο γκολ κόντρα στη Βέρεια. Τότε λοιπόν που λέτε, ο Σταμάτης Γονίδης δήλωσε ότι στο εξής θα χαιρετάω και εγώ ναζιστικά για συμπαράσταση στον Κατίδη. Οπότε όταν καταλαβαίνεις ότι κάποιος δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα, έτσι, δεν απορείς όταν σε εμφάνισή του σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης ο Σταμάτης Γονίδης καλωσόρισε το φίλο του Ηλία Κασιδιάρη, έναν καταδικασμένο ναζί που βγήκε να γιορτάσει την αποφυλάκησή του. Η παράνοια και δεν έχει όρια. Δεν... Και γενικά νομίζω είμαστε και πολύ ανιστόρητοι και δεν έχουμε καταλάβει. Δεν έχουμε ψαχτεί, δεν έχουμε καταλάβει πόσο μεγάλο ήταν το γεγονός τότε, το 2020, όταν η Χρυσή Αυγή θεωρήθηκε εγκληματική οργάνωση. Έτσι είπαν αυτά. Η μνήμη μας είναι κοντή, παιδιά. Δεν ξέρω, έχω οριακά ταραχτεί. Παρ' όλα αυτά, ας κρατήσουμε την ψυχραιμία μας και ας πάμε σε περισσότερο Κοσμοράδιο. 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Εύη Κουλκουβίνη.
2: Τίτλος
1: Φύγε κύριος.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη. Πράξη.

0: Τζάκι, ο Γιαλένη Φορέρα και εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί πάντα μέχρι τις 10 και άνω μεταξύ μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και που λέτε ήμουν τη προάλλη στη λεωφόρο Νίκης οδηγούσα γιατί όλα τα κουλά σε μένα θα συμβούν. Είμαι στην αριστερή τη Λωρίδα, αριστερά είναι τα μαγαζιά, δεξιά είναι η θάλασσα για αυτούς που δεν γνωρίζουν. Στα αριστερά λοιπόν που λέτε κινούμε και ξαφνικά ένα αμάξι, ένα όχημα ανεβαίνει πάνω στο πεζοδρόμιο ολόκληρο, στρίβει δηλαδή στα αριστερά και ανεβαίνει ολόκληρο πάνω στο δρόμο. Φυσικά δυσκολεύτηκε λίγο να ανεβεί και στην προσπάθειά του έφυγε και το καπάκι από τη ρόδα. Σε αυτό όλο το διάστημα και το σκηνικό, εμένα μου ήρθε πάρα πολύ ξαφνικό γιατί το έκανε πάρα πολύ απότομα. Γιατί εμείς εδώ έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε αμάξι πάνω στο πεζοδρόμιο. Τι να σας πω τώρα. Και τέλος πάντων, παρόλα αυτά, κόρναρα. Και με ρωτάει ο πεζός που περπατούσε στο πεζοδρόμιο και θα τον πατούσε το αυτοκίνητο που ανέβηκε πάνω στο πεζοδρόμιο. Με ρωτάει εμένα ο πεζός γιατί κορνάρω. Γιατί είναι πολύ φυσιολογικό να βλέπει το αμάξι να οδηγεί πάνω στο πεζοδρόμιο γιατί δεν του φτάνει ο δρόμος. Αυτά είχα εγώ να πω. Πάμε να ακούσουμε Μέλισσες δυνατά αμέσως τώρα.
1: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα.

θα σου στείλω με ένα παλιό γνωστό μας καινούριο φίλο. Κι ύστερα θα σε κρύψω στο όνειρό μου. Ξέρω δεν θα σου λείψω. Παράπονα σου κάνω,

Μιχάλης Χατζηγιάννης. Έτσι, γιατί όλα είναι μαγικά όταν είμαστε μαζί. Και ανεβαίνουμε μαζί πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και ξέρεις, από νέα εμείς, άλλο τίποτα, παιδιά. Γιατί όλα τα καλά συμβαίνουν. Όταν είσαι φοιτητής, ειδικά, πιθανότατα θα πας και από το Απιθύτα. Και αν όχι, ίσως θα πας από την Νέα Παραλία. Και όπου και αν βρεθείς, 9 και 10 Οκτωβρίου, υπάρχει τρόπος να προσφέρεις κάτι. Και ξέρεις, είναι πραγματικά σημαντικό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου έχουμε το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας All Win Care, το οποίο μας περιμένει στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από τις 10 έως τη 1 το μεσημέρι για εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στη Νέα Παραλία η δράση συνεχίζεται πίσω από το Βασιλικό Θέατρο από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Και περισσότερα μπορείς να μάθεις με ένα κλικ στο allwincare.blondie.org. Και εμείς φύγαμε για μουσική πάντα στους 95 και 1.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

τραγουδάρα, Νότης Φακιανάκης. Έτσι, ανώφελα, τι το ήθελα να σε αγαπήσω. Μετανιώνω λοιπόν. Το ακούσαμε παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1 και κάπως έτσι εμείς θα πούμε την καληνύχτα μας. Τα λέγαμε πάρα πολύ ωραία. Άνα μεταξύ μας, 8 με 10 περάσαμε σούπερ. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Δώσαμε και δώρο εκπληκτικό. Οπότε καταλαβαίνεις, ήταν ένα πάρα πολύ πλήρες βραδινό. Για τη συνέχεια ακολουθεί η Δήμητρα Σιβρή. 10 με 12 θα είναι σίγουρα η πιο ωραία ραδιοφωνική παρέα και εμείς εννοείται θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8 και μέχρι τότε εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι θέλω να ξέρετε όπως πάντα τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.

0: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μαμά μου, για τα γενέθλια.
2: Έχει μαμά σου.
1: Ναι, έβαλα και ένα.
2: Χρόνια πολλά, κυρία Μαρία.
3: Χρόνια πολλά. Να τη χαίρεσαι, βρε τη μαμά.
2: Είναι φυσικά η μαμά.
1: Τι είναι?
2: Φυσικά.
1: Όχι,
2: τη αρέσει.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
2: Αποκλείεται. Δεν ξέρει, θα μ' αρέσει τη μάνα σου η φύση.
1: Δεν ξέρω.
3: Τι ξέρει μου.
2: Ακού τώρα.
3: Καλά, βρε τα βασικά και τη μαμά. Το αγαπημένο τη φαγητό ποιο είναι, ξέρει.
1: Πού να ξέρω.
3: Ό,τι κάνει, λέει.
2: Το αγαπημένο τη χρώμα.
1: Δεν ξέρω.
3: Καλά, χρώμα και εγώ δεν ξέρω, αλλά τι.
2: Το αγαπημένο τη παιδί. Έχει ένα, δόξα τω Θεώ.
3: Αυτό του λέει. Το ξέρεις αν
2: δεν πει. Δεν πει και όργο.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ναι, γεια σας.
2: Έλα μου.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, όχι, Μανούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. 95,1.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
2: Μόνο Κοσμοράδιο.
0: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

μαύρο δεν θα σας προσέχω την καρδιά σας και την καρδιά σας και τα αυτιά σας. Γι' αυτό είστε συντονισμένοι στο Κοσμοράδιο 95,1, γιατί κάνουμε εδώ πέρα ψυχοθεραπεία και φυσικά ακούμε τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε. 2 λεπτά και μετά τις 10. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Μαζί με Σιβρή στο δευτερόβραδό μας. Καλή εβδομάδα σε όλους, βρε παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο? Εγώ μπορώ να πω ότι είχα γεμάτο Σαββατοκύριακο, ήταν οικογενειακό. Πήγα και στο γήπεδο, γιατί ξέρετε ότι είμαι και η Ηρακλή, θα σας τα πω όλα στη συνέχεια. Έχουν ξεκινήσει για τα καλά τα αθλητικά. Πρωτού όμως, τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, φίλοι οδηγοί? Για πείτε μου πώς είστε και τι κάνετε. Έχουμε καθυστερήσει την Εγνατία, αλλά στη Τσιμισκή και Λεωφόρο Νίκης είμαστε καλύτερα. Γενικότερα, κάποια εμπόδια θα συναντήσετε στην Καζεμίδη, στην Άνοδο και στην Κάθοδο, όπως και στην Γρηγορίου Λαμπράκη. Αλλά στον περιφερειακό είμαστε πολύ καλά, δεν βλέπω κάτι το ανησυχητικό. Και από την άλλη πλευρά της πόλης, δυτικότερα, χαμηλές ταχύτητες στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, αλλά σε πάρα πολύ έτσι νορμάλ επίπεδα γενικότερα κινείται η κίνηση και το κέντρο. Στο Βαρδάρι βλέπω αρκετές καθυστερήσεις, βεβαίως εκείνη στην Λεωφόρο, ναι, όπως ξεκινάει η Μίκη Θεοδωράκη, όπως είπαμε. Πάμε να δυναμώσουμε ένταση για κάτι που αγαπάμε πολύ. Πολύ απότομο βραδιάζει, αλλά όταν βραδιάζει, εσύ είσαι συντονισμένος, αγαπημένη μου Νίκο Βέρτη, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

Πες τα βρε Κατερίνα, Κατερίνα Γιώγιου, παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Τι έχει γίνει με αυτό το τραγούδι στο TikTok, παιδιά? Εντάξει, δε, βέβαια δεν είναι, δεν νομίζω να έχουμε άδικο. Η Κατερίνα γενικότερα χτυπάει φλέβες τώρα. Μια με το λογαριασμό, μια με την παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Γενικότερα μας βάζει να θυμόμαστε. Αλλά η μουσική κάπως έτσι είναι γενικότερα. Βέβαια, στο Κοσμοράδιο 95,1, επειδή έχει τις πρώτες αποκλειστικότητες και τις μεταδόσεις που θέλεις να ακούς και να απολαμβάνεις τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες, χτυπάει εννοείται έτσι στο συναίσθημά μας φυσικά. Γιατί το καινούργιο τραγούδι του Γιάννη Πλούταρχου που απολαμβάνεις πρώτος και αποκλειστικά από σήμερα, Δευτέρα 5 του Οκτώβρη, στο Κοσμοράδιο 95,1, είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερο. Η καθημερινότητα, τη μουσική που γράφει ο Μάριος Ψημόπουλος, ο οποίος είναι ένας από τους πιο καταξιωμένους δημιουργούς της ελληνικής δισκογραφίας, και τους στίχους η Ελένη Γιανατσούγια. Ξεχωριστή ματιά, ξέρετε τώρα τι σημαίνει αυτό το δίδυμο. Τραγουδάει ο Γιάννης Πλούταρχος και όλα είναι φοβερά. Παραμένει σταθερά τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες του κοινού κάθε γενιάς γενικότερα. Συνεχίζει, υπάρχει βέβαια και η οικογενειοκρατία στο Γιάννη Πλούταρχο, εντάξει, αλλά είναι όλοι τόσο ταλαντούχοι, βρε παιδιά. Τι να πει κανείς. Πρόσφατα έβλεπα και μία συνέντευξη της κόρης του, της Κατερίνας, και πραγματικά τι να πεις. Και μυαλό έχουν τα παιδιά αυτά. Μυαλό εννοώ, καταλαβαίνετε, είναι μυαλωμένα παιδιά, ένα παιδάκι στο κεφάλι, αυτό θέλω να πω. Και τη φωνή τους και όλα, μπράβο. Συγχαρητήρια σε αυτή την οικογένεια. Έχουμε πολλά για τη συνέχεια, να ξέρετε, στους 9, 5 και 1.

μεγάλη. Ένοχο κορμί και Νίκος Οικονομόπουλος ψυχολόγος στο δευτερόβραδό μας, έτσι παιδιά, στην αρχή του Οκτώβρη, που νομίζω ότι πλέον όλα έξω μυρίζουν, έχουν χρώματα φθινοπόρου, τα αρώματα, τα χρώματα, οι μυρωδιές, νυχτώνει και νωρίτερα, έχουμε μπει σε τη διάθεση και το mood, κάπως λίγο κρύωσε, όχι πολύ ακόμη ευτυχώς, γιατί μαζί με το κρύο, ξέρετε, έρχονται και άλλα προβλήματα μετά. Πού έχουν φτάσει έτσι και πώς θα σταθούμε, η τιμή του πετρελαίου, τη βενζίνη, τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα έρχεται σήμερα TikTok διαφορετικό, να ξέρετε. Θα μπούμε σε άλλο mood, θα πάμε στα σχεσιακά, θα επιστρέψουμε. Ποιος είναι ο τελευταίος ο σταθμός? Εδώ είναι, 10 με 12 μαζί με Ζιβρή, Κοσμοράδιο 95,1. Τα λέει και η Ανοβίση.

παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

πάλι και ξαναπάλι αυτό το τραγούδι του Θοδωρή Φέρυβερ, παιδιά. Μια ωραία καλησπέρα στέλνουμε στο Θοδωρή σε αυτό το ωραίο το δευτερόβραδο. Νομίζω ότι είναι από τα αγαπημένα του να το λέει ακόμη και τώρα. Πραγματικά, βέβαια, το ακούμε και από λεπά και το αγαπάμε πολύ. Αλλά αυτές οι επανεκτελέσεις που κάνει ο Θοδωρής Φέρης πραγματικά είναι από, από τις πολύ αγαπημένες μας και φυσικά το απολαμβάνουμε παρέα μαζί στο δευτερόβραδό μας στο Κοσμοράδιο 95,1 μαζί με Σουβρή. Έρχεται και κάτι πολύ ωραίο στο TikTok, έχω να σας πω. Βεβαίως, γιατί είπαμε ότι θέλουμε να μιλήσουμε για σχεσιακά σήμερα. Να είστε κύριοι όταν φεύγετε, παιδιά. Μην με χωρίσετε τώρα από μήνυμα. Μπαίνει στο TikTok του Κοσμοράδιο, σε Instagram και Facebook. Κοσμοράδιο κατ' παύλα 95 και 1 να τα δεις όλα. Αλλά θέλω καλησπέρες, μηνύματα, αφιερώσεις. Τι θέλετε να μου πείτε με το ηχητικό σας μήνυμα στο Viber 6982-951-951. Θέλετε να γυρίσετε στα παλιά. Θέλετε, όπως λέει και ο αγαπημένος μαζό έτσι οτιδήποτε. Για πείτε το όμως στο Viber και εγώ θα το παίξω στον αέρα. Στους 951.

0: 5 Οκτωβρίου. Πεγκιζίνα. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Πέγκι Ζήνα. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

Πώς θα σε χάσω, δεν υπάρχει τρόπος να σε ξεχάσω. Δεν το βάζω κάτω, θα πολεμήσω να σε κρατήσω. Πρέπει να σε κάνω να καταλάβεις πως θες το τέλος μιας αγάπης μεγάλης.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

μου που ήταν κόκκινο από το Θάνο Πετρέλη, πολύ πολύ αγαπημένο και φυσικά σε μουσική και στίχους του Φίβου. Εντάξει, αυτό το τραγούδι μας θυμίζει τα παιδικά, τα εφηβικά τα χρόνια, κάπου εκεί νομίζω, και γενικότερα και το Fame Story έχω στο μυαλό μου πάντα εγώ με Θάνο Πετρέλη, παιδιά, από τα πρώτα δεν ήταν καλά, τρομερό. Τι θυμήθηκα τώρα. Βέβαια, υπάρχει τώρα και ένα άλλο παιχνίδι έτσι μουσικό που είναι το The Voice, το οποίο ξεκίνησε και είχε και πολύ συγκινητικό αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη, εννοείται. Ήταν πραγματικά πολύ ωραίο, τα διαβάζεις όλα μέσα στο κοσμοράδιο.gr. Και πάμε να στείλω πολλές ραδιοφωνικές καλησπέρες και αγκαλιές, γιατί είστε συντονισμένοι και σήμερα στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της πόλης. Εδώ μαζί μας η Βρύσος 951 και σας ευχαριστώ πολύ που επιλέγετε το Κοσμοράδιο 95,1 έτσι για το βράδυ μας. Να κλείνουμε όμορφα τις ημέρες, πάντα μουσικά, πάντα αγαπημένα. Φιλιά πολλά στο Θωμά από Γερμανία. Καλησπέρες και στο Θανάση. Γεια σου Βασίλη, γεια σου Κατερινούλα μου. Φιλιά πολλά στον Αντώνη, την Αγγελική, την Παρασκευή και την Ελίνα. Εννοείται ότι μου στέλνετε το ηχητικό σας μήνυμα έτσι για την καλησπέρα σας, γιατί θέλετε να μου πείτε για εσάς που δουλεύετε το βράδυ στο 6982 951 951.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Παιδιά, να ξέρετε, το Σαββατοκύριακο μέσα προσπαθώ και λιβανίζω μία καρέγλα την οποία θέλει να τη συναρμολογήσω.
2: Και τι έπαθες?
1: Είναι ακόμα στην κούτα της.
2: Δεν
1: την κοιτάζω. Όσο και να την κοιτάζω, δεν συναρμολογείται μόνη της δυστυχώς.
3: Ναι. Άκουσε με.
1: Ναι.
3: Με τρεις πίτσες.
1: Τρεις πίτσες.
3: Έρχομαι να σου δίνω οδηγίες.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αλληλούια! Και Ελένη Φουρέιρα, δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1, 4 λεπτάκια μετά τις 11, μαζί με Σιβρή, παρέα με τη Δήμητρα Σιβρή στο πρώτο βράδυ της εβδομάδας μας. Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 έως 12, είμαστε μαζί. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε όλοι όσοι τώρα συντονιστήκατε. Ελπίζω να είστε κάπου ωραία. Παιδιά, η θερμοκρασία είναι καλή. Η κίνηση στους δρόμους της πόλης δεν είναι ιδιαίτερη. Έχουμε κάποιες χαμηλότερες ταχύτητες στην Εγνατία από ό,τι βλέπω, αλλά στα υπόλοιπα σημεία του κέντρου είμαστε αρκετά καλά. Πολλές καθυστερήσεις θα συναντήσουμε βέβαια εκεί στο Βαρδάρι, στη Μοναστηρίου και τη Δημοκρατία. Υπάρχει εκεί γύρω στον κόμβο, γύρω από τη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη, και επίσης περισσότερες χαμηλές ταχύτητες. Αν υπάρχει κάτι το οποίο θέλετε να μου αναφέρετε, μου στέλνετε στο Viber 6982951951. Στους υπόλοιπους δρόμους είμαστε καλύτερα. Ανατολικά έχουν χαλαρώσει τα πράγματα. Κάποιες ακόμη καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κατσουμίδη, αλλά όχι κάτι το ανησυχητικό. Περιφερειακός τέλειος. Και εμείς σηκώνουμε τα χέρια ψηλά για Μιχάλη Χατζηγιάννη. Έρχεται όμως και η Τζόζεφιν με δαχτυλίδι. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και ο Πέτρος Ιακωβίδης, Οδός της Μισκής, στους 95,1.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Εσένα ή τίποτα από Στέγιο Ρόκο, τι τραγούδι είναι αυτό? Τραγούδι αγάπης. Και υπάρχουν και πολλοί λόγοι να αγαπάει κανείς τη Θεσσαλονίκη. Οι άνθρωποι της είναι ο σημαντικότερος, γιατί όταν υπάρχει ανάγκη, ξέρουν να γίνονται μέρος της λύσης. Στις 9 λοιπόν και 10 του Οκτώβρη, το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας All When Care μας καλεί να γίνουμε μέλος μιας μεγάλης αλυσίδας προσφοράς. Αρκεί να γίνουμε εθελοντές αιμοδότες ή με ένα από δείγμα Σάγιο να εγγραφούμε ως εθελοντές αιμοδότες μυελού των οστών. Το All When Care λοιπόν θα μας περιμένει την Παρασκευή 9 Οκτώβρη από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στην Πολυτεχνική Σχολή του Απιθύτα και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα στη Νέα Παραλία πίσω από το Βασιλικό Θέατρο. Το Κοσμοράδιο 95,1 επίσης θα είναι εκεί πέρα. Οι δράσεις υλοποιούνται από το All When Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Πλάτη και Choose Life, τα νοσοκομεία Ιπποκράτιο και ΑΧΕΠΑ με την πολύτιμη στήριξη της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας του Απιθύτα και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μπορείτε και εσείς να μάθετε περισσότερα στο allwincare.blady.org. Παιδιά, πραγματικά είναι πάρα πολύ σπουδαίο όλο αυτό που θα γίνεται. Θα έχουμε και τη μουσική, θα έχουμε και το Κοσμοράδιο. Είναι για καλό σκοπό και όλα αυτά με πολύ αγάπη.
1: Το Κοσμοράδιο ακούγεται στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στη μηχανή. Το επιβεβαιώνει και ο Θανάσης Κουρλαμπάς.
2: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, παρακαλώ, πείτε μου λίγο γρήγορα, γιατί είμαι στη μηχανή.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αν ακούω Κοσμοράδιο, φυσικά.
2: Ράδιο.
3: Αλλά ακούω γενικά ράδιο, όχι, σας είπα, ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, ευχαριστώ.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
5: Εύη Κουλκουβίνη.
4: Τίτλος:
5: Φύγε κύριος.

0: Τι τραγούδι είναι αυτό, βρε παιδιά, πραγματικά. Νατάσα Θεοδωρίδου και Άχα, από τα πολύ αγαπημένα μας, πολύ ιδιαίτερα, πάρα πολύ ωραία. Φυσικά δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Έρχονται πολλές αποκλειστικότητες. Θα ακούσουμε Γιάννη Πλούταρχο, αλλά είναι και τώρα και η ώρα των αφιερώσεων, ξέρετε. Στέλνω λοιπόν μεγάλη αφιέρωση εκεί στην Κρήτη που είναι μακριά στο Ρέθυμνο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Στο Γρηγόρη, το Βασίλη και το Γιώργο που είναι μια αγοροπαρέα συντονισμένη. Να ακούσουμε και μια καλησπέρα, παιδιά, από τον Κωνσταντίνο. Για να πάμε να δούμε που τη λέει έτσι πολύ ωραία στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλησπέρα στο...
0: Νάτο, καλησπέρα, καλησπέρα και σε σένα, αγαπημένε Κωνσταντίνε. Πάρα πολλά φιλιά στέλνω σε όλους σας, γιατί είστε συντονισμένοι με αγάπη. Και επίσης έχουμε να πούμε και τις αποκλειστικότητες που έρχονται. Πέγγι Ζήνα και Έρωτας Μικρός επίσης αυτήν την εβδομάδα. Ξεκινάμε δυναμικά με δύο αποκλειστικότητες στους 9, 5 και 1. Την μουσική υπογραφή Γιώργος Σαμπάνης. Έρχεται ξανά στους τοίχους η Ελένη Γιανατσούλια. Δύο εμπνευσμένοι δημιουργοί. Το νέο τραγούδι θα κυκλοφορήσει από την Panic Platinum στην Παρασκευή 9 του Οκτώβρη, εσύ το απολαμβάνεις πρώτος και αποκλειστικά. Η Πεγκιζίνα με τη σπουδαία στη δισκογραφική της πορεία συνεχίζει με το Έρωτας Μικρός, ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα και δυναμισμό στους 9, 5 και 1.

Θα σ' αγαπώ, αξίζουν και όλα μας τα ζωάκια, τα δεσποτάκια, όλα αυτά που είναι στα σπίτια μας, γενικότερα όλα τα ζωάκια του κόσμου. Ήταν και η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Κάναμε και σχετική ανάρτηση στο Κοσμοράδιο, στο επίσημο προφίλ του Κοσμοράδιο στο Instagram. Και ξέρετε πόσο πολύ αγαπάμε τα ζωάκια. Αν βρει λοιπόν στο κοσμοράδιο.gr στη σχετική στη λίστα 4, θα βρει και τον όμορφο Φράγκη, ο οποίος ψάχνει τον πατωτινό του σπίτι. Είναι προς υιοθεσία, είναι πανέμορφος γατίνος, παιδιά. Έχει υπέροχο χαρακτήρα, είναι ήρεμος, γλυκός, άνθρωπο κεντρικός, ψάχνει σπίτι, κατάλληλος έτσι για το σπίτι. 5 μηνών, εμβολιασμένος, έχει και το τσιπάκι. Γενικά είναι γλυκύτατος. Οπότε μπαίνετε μέσα στο κοσμοράδιο.gr, τον βλέπετε και αν ξέρετε κάποιον που μπορεί έτσι στο σπίτι να καταλαβαίνετε, να γίνει η παντοτινή του συντροφιά, νομίζω θα είναι ό,τι το καλύτερο. Πάμε να απολαύσουμε κάτι αγαπημένο με ένα πολύ ωραίο ντουέτο και μια συνεργασία που πραγματικά σπάει τα μία από πέρσι. Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος, τους 95 και 1, πάντα μαζί με Σιβρή.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

τόσα βράδια και άλλα τόσα. Όλα μας βράδια που είμαστε μαζί, Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 έως 12, μαζί μεσημβρί. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να βάλουμε τον επίλογο της απόψινής μας εκπομπής, της πρώτης για αυτή την εβδομάδα. Πρώτος σας αφήσω να σας ενημερώσω ότι υπάρχει σε εξέλιξη φωτιά και είναι η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στην δασική έκταση, στην τοπική κοινότητα Ρούσα, στο Σουφλί, που καίει και γίνονται εκεί πέρα πραγματικά υπερπροσπάθειες δυνάμεις. Οπότε στέλνουμε τις προσευχές μας, το λιγότερο μπορούμε να κάνουμε εμείς εδώ και φυσικά το καλύτερο δυνατό στους ανθρώπους που είναι εκεί πέρα και παλεύουν. Και φυσικά να σας πω σε ό,τι αφορά τον καιρό ότι η θερμοκρασία και αύριο έτσι θα κινείται στα ίδια επίπεδα με σήμερα. Θα έχουμε ηλιοφάνεια μέχρι και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Γενικά ο καιρός θα είναι καλός και το βράδυ πέφτει έτσι μέχρι και τους 16-17. Ωραία θα είναι τα πράγματα και αύριο το βραδάκι στις 10 θα είμαι και εγώ εδώ να είστε κι εσείς. Το πρωί θα ξυπνήσετε με Μαρία Παζαρούλα στις 6, ενώ στις 8 έρχεται ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τα ζευγάρια όπου η γυναίκα ή η σύζυγος είναι το αφεντικό της σχέσης, είναι πιο υγιείς αυτές οι σχέσεις και πιο δυνατές. Αντέχουν στο χρόνο.
2: Τι καινούριο μας είπε. Πραγματικά.
3: Τι δεν ξέραμε αυτά παραπάνω.
1: Και με τη Βούλα Μιράντα.
2: Έτσι πάει.
1: Δηλαδή η άλλη έρευνα λέει ότι πρέπει να διαχειρίζετε εσείς τα οικονομικά. Εδώ ότι πρέπει να είσαστε εσείς τα αφεντικά σε μια σχέση. Εμείς που, τι, απλά μόνο αυτό μα θέλετε.
2: Είστε υποστηρικτικοί.
1: Μόνο για το εργαλείο. Τι.
2: Για να φτιάχνει, ούτε μια καρέκλα δεν μπορεί να μοντάρει εσύ. Τι να σε κάνουμε τώρα.
3: Προσφορές δέχεσαι από το πρωί.
1: Από το πρωί, ναι, αλλά καμία αξιομνημόνευτη.
2: Εσύ του θες και δωρεάν, του θες και με ζαρτιέρες, το θες και όπως το θες.
1: Μιράντα, να μου πει κάποια, θα σου φτιάξω την καρέκλα. Να κάτσεις πάνω τη και μετά κι εγώ να τη δοκιμάσουμε πόσο ανθεκτική είναι. Αν έκανε καλή αγορά.
2: Τώρα, αν ήμουν ακροάτρια και το άκουγα αυτό, τι θα έλεγα το καημένο το παιδί
1: που δεν μπορεί να βρει κάποιον
3: ούτε για καρέκλα. Φαντάσου για κρεβάτι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Φίτου του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
4: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Χρόνια πολλά.
2: Μαμά μου, για τα γενέθλια.
3: Έχει μαμά σου.
2: Ναι, έβαλα και
3: ένα. Χρόνια πολλά, κυρία Μαρία.
1: Χρόνια πολλά. Να τη χαίρεσαι, βρε, τη μαμά.
3: Ευχαριστώ, Μαρία. Είναι φυσικά η μαμά.
2: Τι είναι?
3: Φυσικά.
2: Όχι,
3: τη αρέσει.
2: Δεν ξέρω.
1: Αποκλείεται.
3: Δεν ξέρει, θα μου αρέσει τη μάνα σου η Βύση.
2: Δεν ξέρω.
1: Τι ξέρει, μου.
3: Ακού τώρα.
1: Καλά, βρε τα βασικά και τη μαμά. Το αγαπημένο τη φαγητό ποιο είναι, ξέρει?
2: Πού να ξέρω εγώ.
1: Ό,τι κάνει, λέει.
3: Το αγαπημένο τη χρώμα.
2: Δεν ξέρω.
1: Καλά, χρώμα και εγώ δεν ξέρω, αλλά τι.
3: Το αγαπημένο τη παιδί. Έχει ένα, δόξα τω Θεώ.
1: Αυτό τουλάχιστον το ξέρει, αν
3: δεν πει. Δεν πει, Γιώργο.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: φέρουμε μαζί.
1: Το Κοσμοράδιο, η Πινελόπη Αναστασοπούλου δεν ακούει ράδιο και δεν σηκώνει κουβέντα επ' αυτού.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Καλημέρα.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου. Εγώ δεν σας προσβάλλω. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Ό,τι παίζουμε εμείς σήμερα, το παίζουν οι άλλοι.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Εύη Κουλκουβίνη.
1: Τίτλος:
0: Φύγε κύριος.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα.

0: Πινελόπη Αναστασοπούλου. Λέτε η Κατερίνα Γερονικολού να ακούει ράδιο? Ούτε καν.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Α, όχι, όχι, όχι, όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Σε είδα πάλι. Να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις. Να μου φωνάζεις.
3: Σε είδα πάλι ξαφνικά.